Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Hauer Park του Τάπο Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Γιάννης Πάλιος, την αγαπούσα παραδέχομαι.

γράμματα και τη ζωή μου. Αφού και για το χωρισμό μας έφταξε,

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίων στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την εμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, Ισοτάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: Listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
3: Διαμαντόπουλος και έκανα μια...
4: Διαμαντόπουλος,
3: η Λίδα έπαιζε εκεί 2-3 χρόνια πριν.

0: Γιατί και η Άννα προερχόταν από ένα άλλο θέατρο.
1: Από το δεύτερο θέατρο.
0: Ναι, βρήκαμε μια ωραία χημεία. Της άρεσε αυτό που τη ζητούσα, το έκανε άνετα, το ήθελε πολύ, ήθελε τη θεατρική πρόβα και ο Άγγελος Αλενόπουλος.
2: Με τη δημοφιλία που είχε αυτή η σειρά τότε, ήσασταν όλοι σας, αλλά και εσάς τώρα που έχουμε εδώ μαζί μας, ένας σούπερ στάρ της εποχής εκείνης, έτσι. Αυτό το γεγονός που είπε προηγουμένως ο Χρήστος, ότι δεν εκμεταλλευτήκατε καθόλου αυτή τη δημοφιλία για να πάρετε περισσότερα χρήματα ή να πάρετε άλλους ρόλους ή να κάνετε ένα άλλο είδους θέατρο.
1: Όπως θα έκαναν οι περισσότεροι, έτσι.
2: Ναι, ναι. Και δεν θέλει και κανείς. Γιατί.
1: Όχι, βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι. Συμβαίνει κάτι καλό και γιατί να μην το εκμεταλλευτείς. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έχετε μεγαλώσει. Έχει να κάνει με το σπίτι σας, με τα χρόνια της κατοχής, όλα αυτά που έχετε δει. Τι είναι κάτι εντελώς προσωπικό σας.
0: Νομίζω ότι είναι μια σεμνότητα αυτό που ένιωθα. Το 75-76 που κάναμε το Χάσιμα και Θιαστό, που έγινε χαμός θεατρικά, έστειλε ο Λαμπράκης κάποιον να μου πει να κάνω μια διαφήμιση. Ήμασταν ένα ζευγάρι, αν θυμάστε το Χάσιμα και Θιαστό, ποιο αν το ξέρετε, ένα λαϊκό ανδρόγυνο. Ήμασταν σε μια λαϊκή γειτονιά κτλ. Ήθελε λοιπόν μια ιστοριούλα, αυτό το ανδρόγυνο.
1: Ήθελα να συγγνώμη με ποια ηθοποιό.
0: Με τη Λίδα. Ήθελε να καθόμαστε κάπου σε ένα καφενείο, σε ένα σπίτι και να διαβάζω τα νέα. Ήταν και καλά λεφτά, πολύ καλά λεφτά. Και δεν είχαμε λεφτά τότε, έτσι ήταν.
3: Tune in to WXYB 1520 AM Radio, our international radio station. WXYB 1520 AM.
4: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Εσύ είσαι ηθοποιός, είπαν έτσι, ναι, το ξέρουμε. Ανέβα πάνω στον πάγκο του καψιμί.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street γρήγορα ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
2: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tarpon Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tarpon Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, στο Tapo Springs. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: μιας αθηναϊκής γειτονιάς.
2: Οι αναμνήσεις είναι φωνές.
0: Γιάννης Πάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοδάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ανωνύμων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην Ενδιόλουστη και στη Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλης και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.

0: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
1: Για μας, καρσόν, φέρε πιάτα, αμέσως.
0: Φέρε άλλα τόσα πιάτα, Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

Αξέχαστη εποχή από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Τρίο κιτάρα. Πάλι τα παλιά.

0: είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Prince στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από την γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ινγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας.

Delivery Service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, Ισοτάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Taverna. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
17: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.
2: Δεν υπάρχουν όρια, η καρδιά

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
2: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και εσύ κλείσες τον πόνο να μη δω. Καραβγεί το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ουρλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω δύναμη, φοβάμαι να σου.

Πες, Γεργυράκη, ό,τι και να πεις, ότι είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Αγινών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστόλος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Yeah.

πέρασε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλη Πανικολάου. Μάρτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω τον Μαγκουρά. Παμενάκι και πολλά.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Και στη συνέχεια, όσο έχω εσένα, Στέλιος Ρόκος.

ήταν ο Ρόκος, όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες, για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι το safety.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια.
2: Γεια σας, είμαι Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

εύκολο να θυμάστε το όνομα. Και ευχαριστούμε τα ίμα από την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ αγαπητοί φίλοι στην Αθήνα, στην Ελλάδα που μας ακούτε μέσω του ίντερνετ. Ευχαριστώ τους φίλους στη Γερμανία. Λίγα τηλέφωνα και ίμα από την Αυστραλία, δεν πειράζει όμως. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ νεολαία μας εκεί. Τα παιδιά που έχουν και κομπιούτερ. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μας ακούνε έτσι μέσα στο ίντερνετ και τους αρέσει το τραγούδι μας.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Και τα χτυποκάρδια του 60. Τα κακά κορίτσια μας τραγουδούν το τραγούδι Ρίκο Ρίκο Ρίκοκο. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ονειρών.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ρομάντζο από τη Χάρης Αλεξίου.

The Greeks Ελληνική Ταβέρνα. The Greeks Ελληνική Βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Ταβέρνα. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Ταβέρνα. Τάπα Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γρικίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε, όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο, διπλή στήριξη για το...
4: Ακούτε τη φωνή των...
5: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India, Rockwich.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

0: Θέλω να φύγω μακριά σου να καθώ. Ήταν κι αυτό.
1: Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος. Γιώργος Μητσάκης.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

Κοντολίρη Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Τάπα Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. St. John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φούς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
0: Σήμερα

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε, η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evers Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρε Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λίπο. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwitz.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Κλέσσα. Μουσική συνάντηση.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Prince. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

0: Ασφαλιστικό και πληθωρισμό είναι μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
1: Ο δείκτη
0: τη ορθοκλήρωση είναι σε σύνολο την ιδέα. Δεν καταφέραμε το μέλλον του προβλήματο πολέμου να γίνονται για φυσικού πόρου, όπω το νερό, το αέριο.
1: Υπάρχει πιθανότητα
0: να συμβεί φωτοπικέ ροπέ. Μείωση των ρυθμών προβλέπεται από το κοινό. Δεν καταφέραμε λοιπόν.
2: Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όγκους με μπετόν, να φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Νιώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας.
0: Τα καταφέραμε λοιπόν.
2: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες την ψυχή μας τη δειλή, που τη φοβάται τη ζωή.

γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι αξίζει.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρήγορε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Kappa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Είναι η υγεία και ο τρίτος είναι ο πολιτισμός.

0: πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τονίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε κοινωνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαρδίγας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα το χορευτικό.

δικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts. Παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά. Ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Έλληνο-Αμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: πληθυστικό και πληθωρισμό είναι μερικά από τα προβλήματα που θα λύσουμε.
1: Ο
0: δείκτης
1: της ορθοπλέον σύμβασης σήμερα μικρή άνθρωπο.
2: Κτίσαμε όγκους με μπετόν να φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Δώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας.
0: Τα καταφέραμε λοιπόν.
2: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δουλειά που τη φοβάται τη ζωή.

Τα καταφέραμε λοιπόν με ασπιρίνες και δεπόδι. Σοφαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας δεν την κάνει πιο μεγάλη. Τα καταφέραμε λοιπόν. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας σε αυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι αξίζει. Thank you.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Συνεχίσουμε με το τραγούδι «Ξύπνα, αγάπη μου». Τζένι Βάνου.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Η ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
2: Σταμάτης Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Ένα τραγούδι τώρα από τον Μάνο Χατζηδάκη, τραγουδά ο Στέλιος Καζατζίδης, Κουρασμένο Παλικάρι.

Στέλιος Καζατζίδης, κουρασμένο. Περασμένες μου αγάπες, Μέρι Λίντα, Τρίο Μπλεκάτ. Ένα τραγούδι του Μανώλη.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Ζωή μου φίλος.
2: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

ταχυδρόμος πέθανε, Μάνος Χατζηδάκης, τραγούδησε ζωή. Ακούστε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταύρο Ξαρχάκου. Έμεινε ήδη το τραγούδι αυτό, η ζωή Φούτους.

Στέλιος Καζατζίδης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νίκο Τρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Όλοι πάνω, πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.
0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: He is Gus.
4: He's Gus.
5: Gus Bilirakis.
4: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
18: Gus fought for lower costs.
19: And any taxes on tips and overtime.
20: That's why he's Florida's most effective congressman.
21: Gus Bilirakis.
22: Gus is for us.
23: For us.
24: Gus is for us.
25: I'm Gus Bilirakis. And

Βίκυ Μοσχολιού. Συννεφιές. Λίτσα Διαμάντη. Συννεφιές.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών, ιδιοκτησίας των αδερφών Αγγελάτου. Την εκπομπή που ακούτε επιμελείται σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Δίκη Μοσκολιού, τα τρένα που φύγαν.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 18:30 στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, γρήγορα, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapo Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπι Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Πάμε.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Αγινών. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Αγινών.

και θα βράσει. Ξέρεις του κόσμου τα παιχνίδια, Στέλλα, με τα ξανθά ποσίδια, μα της αγάπης

0: ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 in Upaklitsi and WXYB 5020 in India Rockwaves.
1: Smitten.

Στα μάτια της Κόπετας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα να ακούσουμε τώρα τον...

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρε Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ημιολουστή και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονείρων. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονείρων. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: τον πρώτο ρόλο κάποτε και στα όνειρά μου. Πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
2: Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής

0: Kappa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, Saint John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μη χάσετε αυτό το φέστιβαλ.
1: Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των νέων.

0: Σώτος Παναγόπουλος.
1: Και για μια στιγμή σε σκέφτηκα.

να ξυπνήσει το όνειρά μου. Καιρό σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε. Ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.

Και μου είπε πως απόψε θα γυρίσεις στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο, κι όπως με κοίταγε

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: Gus Belarakis.
4: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
5: He delivered funding for mental health housing.
6: Gus expanded health care for families in need.
7: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
8: Gus fought for lower costs.
9: And any taxes on tips and overtime.
10: That's why he's Florida's most effective congressman.
11: Gus Belarakis.
12: Gus is for us.
13: For us.
14: Gus is for us.
15: I'm Gus Belarakis and I approve this message.
1: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουναρή. Τέτοια αγάπη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρα Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου.

Στα μάτια της Κόκοτας βρέχει ο Θεός. Από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριντα ακούτε φωνή των Ινώνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινώνων.

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.
1: Με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ινών. Ρωτός

Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

το χάρτη σαν τον υπνοδάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Τάπο Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.

0: Ωραίο, όμορφο, μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψα ζυρτάκι. Ακούτε τον ελληνικό.
1: Ανήκει.
0: Ελεύθερη γνώμη.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
2: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

Για εσάς που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελλήνων και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

Για συνεχίζουμε τραγούδι Μίνα μου. Ακούτε τη φωνή των γενών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Ρομάντζο από τη Χάρης Αλεξίου.

νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pideness Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 175 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Μου γλυκιά, όρεψε και σπάστα όλα.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Η Φωνή των Ελλήνων πάντα σας παρουσιάζει το γνήσιο ελληνικό τραγούδι.

χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Τάπα Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο Festival του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. St. John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ινών.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πελός. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελός. Αχέπα Φάγωνα. Σας περιμένουμε.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 βρίαν στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Clearwater. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Drew Street γρήγορα ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδα Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχολείς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Ινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: had a land and we had our own home.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογένειά μας, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Χαϊτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού. Annual Greek Dance της Αναλήψεως με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 βρίαν στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Clearwater. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε κυρίες και κύριοι για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Kappa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. Σαν John Greek Orthodox Tapa Festival. 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. And Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Taos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα. Και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Taos Springs. Αχέπα φάγωνο. Σας περιμένουμε.

0: μέσα με ρωτήσανε για τη λόγια της Αμερικής.
1: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
0: Και στο αριστερό μέρος ήταν μια σκάλα που πηγαίναμε στα υπνοδωμάτια. Μια σκάλα σιδερένια.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την εμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπο Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Taverna.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Κρήγορε, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: He's Gus.
4: He's Gus.
5: Gus Bilirakis.
4: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, is Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 2-10-21-581 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clure Largo Road, East of Ribbon.
1: Congo's Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

0: Υπάρχουν βραδιές που απλώς περνούν. Υπάρχουν όμως και βραδιές που μένουν μαζί σου. Βραδιές που γίνονται παρέα σου.
1: Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά. Πρεμιέρα Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 5 το πρωί. Στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έτοιμα για πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα και δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η ενεργειακή ακρίβεια, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μέση Ανατολή και το Ρωσο-Ουκρανικό στην ατζέντα της Συνόδου. Η διαμάχη Βορρά-Νότου και οι προτάσεις των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και μια ανθρώπινη απώλεια άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας. Η πρόσκαιρη καιρική ανάπαυλα για τις επόμενες ώρες, τι λένε οι μετεωρολόγοι, πότε και πού αναμένεται να χτυπήσει το ψύχος από την Ουκρανία. Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση 15 ανηλίκων σε βάρος 2 18χρονων Αιγύπτιων έξω από το Ισπερινό Λύκειο στην Κυψέλη. Βίαια επεισόδια και βανδαλισμοί στο κέντρο των Τυράννων. Πεδίο μάχη στο κέντρο της πόλης μεταξύ των φοιτητών που διαδηλώνουν για τρίτη ημέρα και των αστυνομικών δυνάμεων. Τι λέει η κυβέρνηση Ράμα? Θλίψη στο καλλιτεχνικό στερέωμα, πέθανε η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Η πορεία και το αποτύπωμά της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και επισήμανε ότι θα ζητήσει πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η ατζέντα της Συνόδου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική, καθώς οι 27 θα συζητήσουν μεταξύ άλλων τα θέματα της ενέργειας, της ακρίβειας και του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Με το βλέμμα στραμμένο λοιπόν στη Σύνοδο, Γεωργία Σκιτζή, και στις τρεις προτεραιότητες που θα θέσει ο Πρωθυπουργός.
1: Καλό σας μεσημέρι, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, ο Πρωθυπουργός Χρήστα τόνισε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι τα συμπεράσματα, όπως είπε, και ενώπιον των ομολόγων του, δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης σε σχέση με το μεγάλο θέμα που δεν είναι άλλο από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια. Και επισημένοντας αυτό, επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι απαιτείται μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Άρα λοιπόν επιμένει στο ότι θα πρέπει άμεσα ο Πρωθυπουργός να ληφθούν μέτρα στοχευμένα και προσωρινά όσο δηλαδή διαρκεί αυτή η ενεργειακή κρίση. Και αυτό γιατί παράλληλα με τα εθνικά μέτρα τα οποία έλαβε η ελληνική κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ομπρέλα προκειμένου να στηριχτούν περαιτέρω τα ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας επισήμανε μεταξύ άλλων ότι πρέπει, όπως είπε, να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει αυτή την ώρα, δεδομένου ότι στις συζητήσεις που γίνονται υπάρχουν τα μπλοκ των χωρών, τα οποία διαφοροποιούνται σε σχέση και με το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν ζήτησε άμεσα να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό και να δράσουμε με επίγοντα χαρακτήρα και να προχωρήσουμε σε πράξεις, είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Παράλληλα να προσθέσω ότι υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη και για το άλλο μεγάλο θέμα που συζητείται, δηλαδή για το ενεργειακό μείγμα, πράσινη μετάβαση, αλλά υπό τις δεδομένες συνθήκες, υπό άλλους όρους. Συνεπώς ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι είναι ανάγκη, μεταξύ άλλων, να υπάρχει χρήσα επανεξέταση των βασικών χαρακτηριστικών σε σχέση με το σύστημα εμπορίας των δικαιωμάτων των εκπομπών ρήπων. Άρα επισήμανε στο πλαίσιο αυτό ότι το ETS θα πρέπει να παραμείνει, όπως είπε, αφενός βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί όμως να λειτουργεί σαν να μην έχουν, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, αλλάξει οι συνθήκες από τη χρονική στιγμή της υιοθέτησής του. Άρα λοιπόν δύο εδώ οι παράγοντες οι οποίοι επισημαίνονται από πλευράς της Αθήνας, από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης, του ίδιου του Πρωθυπουργού. Στοχευμένα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα για να δοθούν περισσότερες ανάγκες στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, και στο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης, ότι πρέπει και εκεί να γίνει υπό το πλαίσιο όμως που υπαγορεύει η έκτακτη ενεργειακά και η κατάσταση στην οποία βιώνουμε. Χρήσα.
0: Λοιπόν, αναζήτητη συνένεση, Γεωργία, δεν είναι κάτι εύκολο. Λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της Συνόδου. Σε ευχαριστούμε για την ώρα, για οτιδήποτε θα μας ενημερώσεις. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση που έκανε προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός.
2: Η Ελλάδα είναι μια από τις 16 χώρες αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεκνωθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαθόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Η ενέργεια λοιπόν, για την οποία δίνεται μια σκληρή μάχη και ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, βρίσκονται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναζητούν κοινές λύσεις σε δύο φλέγοντα ζητήματα που προκαλούν και έντονες διαφωνίες. Από τη μία, η ανάγκη να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος και από την άλλη, η δύσκολη εξίσωση της κατανομής των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τα έτη 2028-2035, με αρκετές χώρες, κυρίως του Βορρά, να διαφωνούν για το ύψος των δαπανών και τις προτεραιότητες της Ένωσης. Έλενα Αποστολίδου, μέχρι να γίνουν γνωστά τα συμπεράσματα, ποια είναι τα βασικά σημεία τριβής?
3: Ναι, να σου πω καταρχάς, Χρύσα, ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση που αφορά την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση είναι ιδιαίτερα σε υψηλούς τόνους, αυτό που μας μεταφέρεται. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο ομάδες, όπως έχουν δημιουργηθεί χωρών, φαίνεται πως δίνουν μια πραγματική μάχη σε αυτή την τεράστια κρίση που βιώνει και η Ευρώπη με την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Να σου πω ότι αυτό που περιμένουμε είναι ουσιαστικά να συγκλίνουν οι χώρες και τα δύο γκρουπ που υπάρχουν. Το ένα γκρουπ είναι χώρες κυρίως του Νότου, η Ελλάδα, η Ιταλία, το έχουμε πει πολλές φορές, η Τσεχία.
4: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
3: Τα συμπεράσματα που περιμένουμε είναι ουσιαστικά να δώσει το πράσινο φως στην Επιτροπή, έτσι ώστε να προχωρήσει σε μέτρα για την ευελιξία. Ενώ στο κομμάτι που αναφέρεσαι στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια πολύ κρίσιμη και σημαντική συζήτηση. Και εδώ υπάρχουν δύο μπλοκ χωρών. Οι 17 χώρες που είναι οι φίλοι της συνοχής, που ουσιαστικά είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μην μειωθούν τα κονδύλια σε κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και τα μείωση συνοχής. Και από την άλλη πλευρά είναι ένα γκρουπ χωρών, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, μάλιστα, που θέλει μεγαλύτερες περικοπές στον προϋπολογισμό και είναι κυρίως χώρες του Βορρά που θέλουν να υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, όπως είναι η τεχνολογία, το διάστημα, η άμυνα. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια σημαντική απόκληση. Δεν περιμένουμε κάποιο συμπέρασμα, ωστόσο είναι πολύ σημαντικές οι κατευθύνσεις που θα δοθούν σήμερα, γιατί το ζητούμενο είναι να κλείσει ο προϋπολογισμός μέχρι το τέλος του έτους.
0: Μάλιστα, αναμένουμε τα τελικά συμπεράσματα για να δούμε αν για το ενεργειακό θα υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ευχαριστούμε πολύ και σένα, Έλενα, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις.
2: Wir müssen das gemeinsame Budget gegenüber den Vorschlägen der Kommission deutlich reduzieren. Das kann sich kein Mitgliedsland in der Europäischen Union leisten, in diesem Umfang Beiträge in die Europäische Union zu zahlen.
5: Está aumentando el coste de la vida y particularmente los precios de la energía que están socavando el poder adquisitivo de nuestros ciudadanos, de nuestros hogares. No estamos de acuerdo es con la propuesta que ahora mismo hay encima de la mesa sobre el presupuesto comunitario.
2: It is a challenging task because there is a real divergence of opinion between those who want a lower budget and those who want a higher budget and those who want to protect the traditional programs, but not for the cost of these energies. The ανάγκη επίδειξης περαιτέρω ευελιξίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη εθνικών μέτρων, αλλά και την ίδια στιγμή περαιτέρω αναστολή εφαρμογής του ETS2. Είναι κάτι που ζητούν αρκετά κρατημέλη.
0: Μεγάλη μείωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ τόσο για φέτος όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την πορεία των οικονομιών του πλανήτη. Την ίδια ώρα όμως το παγκόσμιο δημόσιο χρέος οδεύει σε επίπεδα που παραπέμπουν στη μεταπολεμική περίοδο με τον οργανισμό να εκπέμπει σήμα κινδύνου. Πηγή ανησυχίας Ραλού Αλεξοπούλου συνιστά και η πορεία της αμερικανικής οικονομίας.
6: Και όχι μόνο, γιατί εδώ πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση πολλών κρατών μελών που βλέπουν τις αποδόσεις των ομολόγων να ανεβαίνουν, δηλαδή να καθίστανται όλο και πιο ακριβό το κόστος δανεισμού για τις οικονομίες των κρατών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα μπορεί να είναι, ένα από τα μεγαλύτερα μάλλον προβλήματα που αντιμετωπίζει, είναι η αμερικανική οικονομία, όμως και στην Ευρώπη είναι η γαλλική οικονομία, η οποία έχει αρκετά προβλήματα, κυρίως στο σκέλος του ελλείμματός της και του χρέους της. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για το χρέος, να πούμε τις αναφορές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την πορεία του ελληνικού χρέους, το οποίο οι εκτιμήσεις πίπτουν με τις προβλέψεις που έχουν καταγραφεί στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Βλέπει υποχωρήσεις στο 136% φέτος και στο 128,7% το 2027. Συνέχιση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων πάνω από 3% για φέτος και στο 2,6% για το 2027, ενώ από τα πλεονάσματα πηγαίνει σε ένα μικρό έλλειμμα του χρόνου. Να πούμε επίσης ότι υπήρχε σε ένα πάνελ συμμετείχε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ως πρόεδρος όμως του Eurogroup κατά βάση, μιλώντας και βέβαια την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία έδωσε τα εύσημα στην Ελλάδα για το γεγονός ότι κατάφερε να αποπληρώσει εγκαίρως το δάνειό της, να βγει από τα μνημόνια και παράλληλα να μεταφέρει τεχνογνωσία πλέον σε χώρες οι οποίες είναι αντιμέτωπες με υψηλό χρέος και να την ανάγκη να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις. Και βέβαια ο Κυριάκος Πιερακάκης ρωτήθηκε για το θέμα της γαλλικής οικονομίας, λέγοντας ότι παραμένουμε σε επιφυλακή, ας μπορούμε να το πούμε, αλλά όχι σε συναγερμό.
0: Μπορούμε και να τους ακούσουμε, ο κύριος Πιερακάκης και η κυρία Γεωργίεβα.
7: I think, we have developed a very healthy relationship with the IMF as the years have passed.
8: Greece rushed and prepaid their obligations to the fund. So clean slate.
7: That's part of the relationship.
8: And then Greece said, we have learned so much, we want to share with others. So Greece is funding capacity development and technical assistance for other countries. I would say bravo.
7: No, thank you for that. And vis-a-vis the projections, typically the IMF provides the caution and we try to provide the upside surprise. So we plan to do that next year as well.
0: κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα για τη χειμερινή περίοδο, κατά 40 λεπτά φθηνότερα μετά την επιδότηση από το κράτος και την έκπτωση από τα διελιστήρια. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή. Έως τις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει και η πλατφόρμα.
9: Να ξεκινήσουμε λοιπόν, Χρύσα, καλό μεσημέρι, από την πηγή, δηλαδή σε τι τιμή έφυγαν σήμερα. Έφυγε σήμερα το πετρέλαιο, τα πρατήρια, το πετρέλαιο, θες και εσύ, από την τιμή που θα, από το...

0: την ενεργειακατοκατέβατα κέρδη και επίσης για τον προϋπολογισμό προτείνουν να χρηματοδοτηθούν οι νέες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την φορολόγηση που θα γίνει σε ψηφιακές πλατφόρμες, στον ηλεκτρονικό τζόγο και στα κρυπτονομίσματα.
1: Μάλιστα, μένεις μαζί μας, Λίνα, να παρακολουθήσουμε τη σχετική δήλωση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
2: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
1: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Λίνα, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ενέργειας και ζητούν κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
0: Ναι, μιλούν για εμπεγμό της κυβέρνησης. Το ΚΚΕ λέει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει 40% ακριβότερα σε σχέση με πέρσι. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογραμμίζει τις ρεαλιστικές, όπως τονίζει, προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς λέει ότι η Ελλάδα οφείλει να συνταχθεί με τις χώρες που ζητούν φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Πειρά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που μίλησε στο Air News, είπε ότι οι πολίτες αδυνατούν να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα.
1: Θα τους ακούσουμε, οι κύριοι Κουτσούπας και Παπάς και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Το θέμα του να βάλεις πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφών στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει, διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
4: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
5: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η πλεύση ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
1: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Εικόνες καταστροφής έρχονται από τη Ρόδο, που μετρά πληγές και έναν άνδρα νεκρό από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Εξαιρετικά δύσκολη η επόμενη μέρα και σε Εύβοια και Σκιάθο. Οι καταρακτώδεις βροχές υπερχείλησαν τα ποτάμια, ενώ τόνοι από φερτά υλικά κατέληξαν στις ακτές.
6: Συνεργεία βρίσκονται επιποδώς για να αποκαταστήσουν τα εκτεταμένα προβλήματα που προκάλεσε στο οδικό δίκτυο η κακοκαιρία στη Ρόδο.
7: Είχε πάρα πολύ βροχή, πλημμυρίσαν οι δρόμοι, οι σπίτια, έχουν έρθει πολλά υλικά από τη θάλασσα και από τους δρόμους, έχουν καταλήξει στη θάλασσα.
6: Τραγική κατάληξη για έναν 62χρονο ξενοδοχό υπάλληλο, ο οποίος έχασε χθες τη ζωή του όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα αρμητικά νερά στη θάλασσα στην περιοχή των Στεγνών. Ο χήμαρος που φούσκωσε παρέσυρε συνολικά 4 αυτοκίνητα. Τόνοι από καλάμια, λάσπη, φερτά υλικά και αντικείμενα κατέληξαν στις ακτές.
8: Όλα τα ποτάμια κατεβάσανε. Και αυτά τα καλάμια που βλέπετε εδώ είναι από ποταμούς οι οποίοι βγαίνουν στη θάλασσα.
9: Αλλιευτικό καταφύγιο είναι.
10: Και τώρα έχει ζημιές.
9: Έχει ζημιές. Βλέπετε που ήταν τα χαλίκια, όλα τα σκουπίδια. Οι βάγκες δεν μπορούμε να τις βγάλουμε έξω που παζώθηκε από τον ποταμό. Αυτά τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
11: Βρισκόμαστε στην τουριστική περιοχή του Φαλιρακίου. Πίσω μου βλέπετε τα κόμματα που έπεσαν από την πλαγιά κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας και έκλεισαν το δρόμο.
6: Ολόκληρες ξενοδοχειακές μονάδες καλύφθηκαν από λασπόνερα. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία και στην Εύβοια, όπου η υπερχείλιση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στο δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι.
12: Με συνεχείς επιχωματώσεις γίνεται από το πρωί μια προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν παρακάμψεις στα σημεία όπου το οδόστρωμα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του Κυρέα.
6: Τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν μεγάλα τμήματα του οδοστρώματος σε δύο σημεία του δρόμου. Καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και επεμβάσεις της πυροσβεστικής.
13: Άνοιξε ο δρόμος εδώ από το νερό
10: Και τώρα τελειώνει το έργο, σε καμιά ώρα θα δώσει την κίνηση εδώ.
13: Και είναι δύο τα σημεία, έτσι.
10: Άλλο ένα πιο πέρα, 150 μέτρα.
14: Δεν είχαμε σε σπίτια ζημιές, είχαμε μόνο στο οδικό δίκτυο και αυτή τη στιγμή γίνεται η αποκατάσταση.
6: Καλύτερη είναι η εικόνα στην περιοχή των Ψαχνών, όπου ο ποταμός Μεσάπιος είχε υπερχυλήσει με τα νερά να φτάνουν μέχρι το δρόμο.
15: Στην δημοτική κοινότητα της Μακρυκάπας υπερχύλησε ο ποταμός, μπήκαν σε κάποια σπίτια, σε κάποια μαγαζιά νερό, 30 εκατοστά. Μέχρι στιγμής έχουν πέσει στην περιοχή πάνω από 300 χιλιοστά ποσότητα νερού.
6: Σε επιφυλακή παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, καθώς η απορροή υδάτων από τις ορεινές περιοχές μπορεί να προκαλέσει νέα προβλήματα.
1: Να ακούσουμε και τους συναδέλφους που με την κάμερα του Earth News καταγράφουν προβλήματα στο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων. Μέσα σε ένα 24ωρο έπεσε νερό που αντιστοιχεί σε ποσότητα 6 μηνών. Εκτεταμένες οι ζημιές σε υποδομές, σπίτια και επιχειρήσεις. Μαριέτα Γαβριλιώτη, η σημερινή εικόνα με τον ήλιο ξεγελά.
11: Ναι, τίποτα δεν θυμίζει σήμερα αυτό που ζούσαμε χθες. Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα είναι η επόμενη μέρα και έχει ξεκινήσει με πολύ εντατικό ρυθμό μια προσπάθεια αποκατάστασης των προβλημάτων που προκάλεσε η χθεσινή θεομηνία. Από το πρωί, από τα ξημερώματα στους δρόμους, υπάρχουν συνεργεία Δήμου και Περιφέρειας, χωματουργικά μηχανήματα, συνεργεία ανθρώπων της καθαριότητας που σκουπίζουν μηχανήματα όπως πλυστικά, δικτυοφόρα, σε μια προσπάθεια να καθαριστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το οδικό δίκτυο, το οποίο επιβαρύνθηκε χθες πάρα πολύ από νερά αλλά και από λάσπες, φερτά υλικά, καλάμια, δέντρα που είχαν σπάσει και δημιούργησαν πολύ μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία. Η μέρα βέβαια, όπως σας είπα, δεν θυμίζει σε τίποτα την χθεσινή, δηλαδή και η κυκλοφορία ουσιαστικά γίνεται πια χωρίς προβλήματα, σε κάποια μικρά σημεία χρειάζεται προσοχή.
1: Φαντάζομαι οι άνθρωποι πίσω σου που βρίσκονται στην παραλία είναι τουρίστες, όχι ροδίτες. Τι σας είπαν, ναι. Μιλήσατε μαζί τους?
11: Οι τουρίστες, ναι, χθες βέβαια και εκείνοι έζησαν κάτι που ίσως για αυτούς να ήταν και πρωτοφανές, υπό την έννοια ότι ήταν πολύ δύσκολο να βγουν από τα ξενοδοχεία, ήταν τα πάντα πλημμυρισμένα και όλα αυτά, αλλά είναι πολύ χαρούμενοι όπως βλέπετε που έχουν επανέλθει στην κανονικότητα των διακοπών και βλέπετε και την αντίθεση, έτσι, ότι οι άνθρωποι είναι στις ξαπλώστρες και απολαμβάνουν την παραλία, τη θάλασσα. Ταυτόχρονα όμως η παραλία έχει...
1: Είναι σε κακή κατάσταση.
11: Ναι, είναι σε κακή κατάσταση, είναι η αλήθεια.
1: Μάλιστα.
11: Σήμερα ήταν κλειστά τα σχολεία προκειμένου να ελεγχθούν ότι είναι εντάξει για να φιλοξενήσουν τους μαθητές. Η πυροσβεστική αντλούσε ακόμα το πρωί νερά από κάποια πλημμυρισμένα, κυρίως υπόγεια καταστημάτων και σπιτιών. Στο παραλιακό μέτωπο Αφάντου έχει παρασυρθεί ένα τμήμα του δρόμου από χύμαρο. Εκεί είναι η μεγαλύτερη ζημιά, νομίζω, σε υποδομές που έχουμε καταγράψει μέχρι τώρα. Ότι το χειρότερο ήταν η απώλεια του ανθρώπου χθες το πρωί.
1: Τα φαινόμενα υποχώρησαν, όμως τώρα αρχίζει η δύσκολη μάχη της αποκατάστασης. Πάμε και στην Σκιάθο και εκεί, Χρυσόστομε Τρίμη, ομοίως το νησί είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν ζημιές.
16: Έχει επικαιροποιηθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρει και η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας που ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα της Τρίτης και για αρκετές ώρες μέχρι και το πρωί τουλάχιστον της Τετάρτης χτυπούσε το νησί. Πλημμυρισμένα σπίτια, αρκετό ύψος νερού, ακόμη και 40 εκατοστά σε καταστήματα επί της οδού Παπαδιαμάντη, του κεντρικότερου σημείου του νησιού στο οποίο βρισκόμαστε και τώρα, με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων έχοντας πάθει και έχοντας μάθει, όπως σημειώνουν, για να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη ρύση, να έχουν τοποθετήσει πριν την έναρξη του φαινομένου ιδιοκατασκευές, προκειμένου τα καταστήματά τους, ειδικά πλαίσια.

0: ό,τι προλάβουν να επανορθώσουν οι αρχές και τα συνεργεία, διότι αύριο έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας εξπρές, περίπου στις ίδιες περιοχές, Νικολέτας Γιακοπούλου, με βροχές και καταιγίδες ίδιας έντασης με τις χθεσινές.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Πάλι καλά. Χρήσα,
1: καλά το λες, να βάλουμε και το πλαίσιο. Από τώρα μέχρι και το μεσημέρι απόγευμα της Παρασκευής δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα στη χώρα μας. Είναι σοβαρό να το πούμε μετά από αυτά που περάσαμε. Ωστόσο λοιπόν, από το απόγευμα βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, είναι κάποιες ώρες, θα έχουμε νέες σύντομες βροχές, μια επιδείνωση θα έλεγα χειμερινής υφής, αξιόλογη μεν, όχι ακραία. Σε καμία περίπτωση δεν θα πέσει το νερό που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες. Θα πλήξει όμως δυστυχώς τις ίδιες περιοχές. Πρόλαβα ο χάρτης και έτρεξε, αλλά θα σας πω και εγώ και θα προλάβω ότι οι περιοχές που θα πληγούν ξανά με ισχυρές βροχές, κυρίως τη νύχτα προς το Σάββατο, θα είναι περιοχές εδώ, ας τις δείξουμε εμείς. Είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες, Ανατολική Στρία, η Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, και μέσα στο Σάββατο θα μπουν τα φαινόμενα και μέσα στο Αιγαίο. Αυτό μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Όλα αυτά, όχι πια με θηλώδη βοριά, δεν θα ξεπερνάμε τα 6 με 7 μποφόρ. Θα πέσει η θερμοκρασία όμως λίγο. Αυτό θα είναι ικανό να δώσει χιονοπτώσεις σε κεντρικές και βόρειες ορεινές περιοχές. Άντε να στο πω και τώρα. Είναι πιθανό νύχτα προς Σάββατο να δούμε νυφάδες και ψηλά στην Πάρνηθα. Το λέω γιατί θα είναι πρώιμο αρκετά για μέσα Οκτώβριο να χιονίσει στην Πάρνηθα. Έχει να γίνει αυτό 15 χρόνια.
0: Εντυπωσιακό ακούγεται.
1: Έχει να γίνει 15 χρόνια. Θα δούμε λοιπόν αν θα τα καταφέρει.
0: Ναι.
1: Και από το μεσημέρι του Σαββάτου καθαρίζει ο χάρτης. Πουθενά δεν θα έχουμε φαινόμενα. Και από Κυριακή.
0: Ούτε 24 ώρες δηλαδή
1: ακριβώς,
0: η διάρκεια των
1: ακριβώς
0: φαινομένων. Πάντως πριν σε αποδεσμεύσω, το κύμα αυτό της κακοκαιρίας προηγήθηκε τις 48 ώρες. Έχει μεν εξασθενήσει. Δεν έχει τελειώσει όμως. Υπάρχουν φαινήσει,
1: αλλά από εδώ και πέρα πια θα φθήνουν πάρα πολύ σε ένταση, οπότε δεν μας απασχολούν. Προσοχή μόνο στις νέες βροχές που θα πέσουν πάνω στα κορεσμένα
0: εδάφη. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί έτσι χαμηλά.
1: Θα πέσει το Σάββατο, ας πούμε, εδώ θα έχουμε στην Αθήνα 16-17 βαθμούς, αλλά από Κυριακή καλοκαιρία διαρκείας. Θα ξαναβγεί ο ήλιος, θα ανέβει και λίγο θερμοκρασία.
0: Ευχαριστούμε τη μετεωρολόγο μας. Στο Πακιστάν, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 28 μαθητές και μία εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν από κατάρρευση οροφής σε σχολείο. Ακολούθησαν σκηνές απόγνωσης με γονείς να ψάχνουν μάχη στα συντρίμια.
2: Ανίποτε τραγωδία, Χρύσα, πράγματι, και πρέπει να σου πω ότι ο αριθμός των νεκρών ολοένα και αυξάνεται. Είναι αυτό που φοβόμασταν όλοι. Μέχρι αυτή την ώρα, 33 είναι οι νεκροί άνθρωποι. 32 εξ αυτών είναι μαθητές. Πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μαθητές από 13 ετών και κάτω. Από 13 ετών και κάτω. Οι τραυματίες, πρέπει να σου πω, ξεπερνούν τους 50, με αρκετά παιδιά να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στα νοσοκομεία. Συνεπώς φοβόμαστε ότι ο αριθμός ολοένα και θα αυξάνεται των νεκρών. Πρέπει να σου πω ότι η τοπική αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη του σχολείου, καθότι επρόκειτο για ιδιωτικό σχολείο στην πόλη Πεσαβάρ, στο Πακιστάν, όπως πολύ σωστά ανέφερες.
0: Θα γίνει έρευνα αν υπήρχαν προβλήματα στατικότητας στο κτίριο ή οτιδήποτε άλλο.
2: Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη και τέλος να σου πω όμως ότι οι συγγενείς των θυμάτων, οι συγγενείς των παιδιών δηλαδή, έχουν καταγγείλει ότι υπήρξαν, το κτίριο συγκεκριμένα παρουσίαζε σοβαρά στατικά προβλήματα, ήταν εντελώς ακατάλληλο για τη λειτουργία του σχολείου, πόσο μάλλον δε να βρίσκονται και μικρά παιδιά εντός του κτιρίου του συγκεκριμένου. Όσο ξαναλέμε, οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναμένουμε, το παρακολουθούμε.
0: Στις 33 ο αριθμός των νεκρών μας λες μέχρι ώρας. Αλεξάνδρα, θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου για άλλες ειδήσεις. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Κωνσταντινούπολη. Οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις, οι ισχυρότερες από το 1985, άφησαν πίσω δύο νεκρούς και παρέλυσαν την πόλη. Οι υποδομές έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκαν βοήθεια και οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
3: Σκηνές χάου στην Κωνσταντινούπολη. Ακραία καιρικά φαινόμενα σάρωσαν την περιοχή, με το ύψος της βροχόπτωσης να φτάνει τα 195 χιλιοστά. Πρόκειται για την ισχυρότερη καταιγίδα που πλήττει τη Μεγαλούπολη εδώ και 27 χρόνια. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, παρασύροντας οχήματα και εγκλωβίζοντας οδηγούς. Τα ορμητικά νερά εισέβαλαν σε σπίτια και σε καταστήματα. Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε ξυπόλυτο σε λιμνάζοντα νερά όπου υπήρχε διαρροή από καλώδιο ρεύματος. Ενώ και ένας 34χρονος σκοτώθηκε όταν γλίστρησε στην προσπάθειά του να διασχίσει τον πλημμυρισμένο δρόμο. σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν στο Εσενλέρ, το Τόπκα πήγε σε άλλες περιοχές, ενώ στο Σαριγέρ στήθηκε δραματική επιχείρηση για τη διάσωση επιβατών όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν γέμισε νερά.
4: Evet, ilerideki birkaç fabrika ve bir stüdyoda yaklaşık olarak 40-45 değerinde de aynı şekilde 45-50 kişilik bir kişinin mahsur kaldığı bilgisi geldi. AFAD ve İFAİ birlikleri çalışıyor. Biz de destek olmak için.
3: Ο Τούρκος τραγουδιστής Μουράτ Μπος και ηθοποιός Ντεμέτος Ντεμίρ εγκλωβίστηκαν με 250 εργαζόμενους σε πλημμυρισμένα στούντιο κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτού διασωθούν με βάρκες.
5: Yolu 2 metre su basmış durumda ve bulunduğumuz stüdyoda su basıyor. Burada bulunduğumuz stüdyoda bir tane asma kat var. Oraya da hanımefendileri çıkarttık. Hanımefendiler şu an yukarıdalar. Orası da maksimum 30-35 kişi.
3: Την ίδια στιγμή οι βασικές υποδομές έχουν παραλύσει, ενώ τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα κλειστά. Παράλληλα, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των αεροδρομίων της Κωνσταντινούπολης, καθώς 43 αεροσκάφη δεν κατάφεραν να προσγειωθούν.
1: Η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου Κρήτης ξεκινά με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ, αλλά και αιτήματος για την αδειοδότηση εργασιών γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Προπαρασκευαστικές κινήσεις απαραίτητες, Κάτια Αντωνιάδη, υποδηλώνουν ωστόσο πλήρη ετοιμότητα από τεχνικής πλευράς.
6: Δρομολογείται, Χρύσα, κανονικά πλέον η επανακίνηση των βυθομετρικών και θαλάσσιων ερευνών, όπως είπες και εσύ, διπλό το αίτημα, αφενός για την έκδοση της Ναύτεξ, αφετέρου για την αδειοδότηση του υπογαλλικής ημερευνητικού σκάφου. Εφόσον το αίτημα εξεταστεί, θα εκδοθεί η Ναύτεξ από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 είναι το χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες. Εφόσον κρατεί απαραίτητο, μπορεί να υπάρξει παράταση. Και κλείνω να σου πω ότι ο σχεδιασμός ως προς την όδευση της καλωδίωσης παραμένει σταθερός. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία τροποποίηση στη διαδρομή των ερευνών.
1: Ευχαριστούμε. Ρωτήθηκε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
7: Η γαλλική εταιρεία επέβαλε για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI αίτημα αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τώρα, ακολουθεί η κατά τον νόμο διαδικασία. Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου η Ελλάδα δεν έχει έρθει συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου που είναι το προφανές.
1: Σε πεδίο συγκρούσεων μετατρέπεται το κέντρο των Τυράννων με τις φοιτητικές διαδηλώσεις για τις συνθήκες στα πανεπιστήμια και το κόστος των σπουδών να παίρνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Τουλάχιστον 26 άτομα συνελήφθησαν ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και 6 αστυνομικοί. Οι εικόνες από την Αλβανία έρχονται να προσθεθούν στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων που καταγράφεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.
8: Φοιτητές ξυλώνουν κάγκελα και τούβλα από το πεζοδρόμιο και τα ρίχνουν στο Υπουργείο Παιδείας. Διαμαρτύρονται δεύτερη μέρα για τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος σπουδών και την έλλειψη οικονομικής στήριξης και επαγγελματικών προοπτικών. Η αστυνομία απαντά με δακρυγόνα, ρήψεις νερού και συλλήψεις στα πανεπιστήμια, το κόστος σπουδών και την έλλειψη οικονομικής στήριξης και επαγγελματικών προοπτικών. You are the movie.

0: sepse kështu nuk shtyhet.
1: Στη Μαδρίτη, οι εκπαιδευτικοί προχωρούν σε επαόριστον απεργία, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες στη δημόσια εκπαίδευση. Στο πλευρό τους βρίσκονται μαθητές και φοιτητές.
2: Los miles de profesores de toda la región, de toda la comunidad de Madrid, que demandan principalmente una bajada de los ratios, menos carga burocrática, menos horas lectivas, dicen.
1: Η ένταση με την αστυνομία δεν αποφεύχθηκε, όπως και οι τραυματισμοί. Στη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται.
3: On a les gilets jaunes, les pompiers, les syndicats, les lycéens, c'est une convergence des luttes. C'est pas juste une manifestation de lycéens, mais c'est aussi par exemple une manifestation d'étudiants, c'est une manifestation des syndicats.
1: Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους της Γαλλίας, στηρίζοντας τους μαθητές. Στο Παρίσι η ένταση κλιμακώθηκε με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και να επιστρατεύει άβρες νερού.
4: Για να μείνουμε, Αλεξάνδρα, στα όσα συμβαίνουν στην Αλβανία, παραμένουν στους δρόμους οι φοιτητές.
5: Από ό,τι φαίνεται, φοιτητές και μαθητές και όχι μόνο, και αρκετοί άνθρωποι, νεαροί κυρίως άνθρωποι, και όχι μόνο, φαίνεται να εξακολουθούν να βρίσκονται μέχρι αυτή την ώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στους δρόμους της Αλβανίας, και επιμένα στα Τίρανα και όχι μόνο και σε άλλες μεγαλοπόλεις. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα πλάνα αυτά, να σημειώσουμε ότι είναι πολύ πρόσφατα, πριν από λίγη ώρα. Μας ήρθαν και σε εμάς από τα διεθνή μέσα και τα διεθνή πρακτορία.
4: Σημειώνονται επεισόδια λοιπόν και σήμερα. Υπάρχει ένταση.
5: Υπάρχει μεγάλη ένταση. Αυτό είναι πριν από λίγο, ξαναλέμε. Στο κέντρο των Τυράννων η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη και έκριθμη. Το βλέπουμε άλλωστε και τους δέκτες μας αυτή τη στιγμή. Οι δυνάμεις καταστολής, πρέπει να σου πω, διατηρούν ισχυρούς κλειούς ασφαλείας γύρω από όλα τα κυβερνητικά κτίρια. Καθώς υπάρχει, όπως αντιλαμβανόμαστε, διάχυτος ο φόβος για νέο γύρο γενικευμένων επεισοδίων. Και τέλος να σου πω ότι τουλάχιστον 35 άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση μέχρι αυτή την ώρα.
4: Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Πίσω εδώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά να προσδιοριστεί άμεσα η ημερομηνία εκταφής σωρών των θυμάτων των Τεμπών μετά από αιτήματα συγγενών για τη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων στην Ολλανδία και δίνει προθεσμία 5 ημερών προκειμένου να την ενημερώσουν για τις ενέργειές τους για την εξέλιξη. Αυτή θα μας ενημερώσει η Ελπίδα Κουτσογιάννη.
6: 7 οικογένειες θυμάτων έχουν ήδη ζητήσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο να προχωρήσουν σε εκταφές στις σωρούς των παιδιών τους, αλλά και σε εξειδικευμένες εξετάσεις μετά από σχετικό αίτημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ως προς το σκέλος των εξετάσεων εννοώ το αίτημα. Τελικά η Εισαγγελία Πρωτοδικών ζητά από τους πραγματογνώμονες που έχει ορίσει εντός 5 ημερών να ενημερώσουν την Εισαγγελία, οι πραγματογνώμονες, για τις συνεννοήσεις που θα κάνουν με το Ολλανδικό Εργαστήριο και για το εκτιμόμενο κόστος των εξετάσεων, των εξειδικευμένων εξετάσεων που έχουν ζητήσει οι γονείς. Ζητά επίσης, με επίγουσα παραγγελία της, να προσδιοριστεί ο χρόνος των εκταφών, καθώς επίσης και να ενημερώσουν οι πραγματογνώμονες στην εισαγγελία για τις ενέργειες τις οποίες θα προβούν. 5 ημέρες από σήμερα που έχει εκδοθεί η παραγγελία, δηλαδή λογικά μέχρι την επόμενη Πέμπτη.
4: Ήταν η Ελπίδα Κουτσογιάννη από τη Λάρισα. Σας ευχαριστούμε. Πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή ανάμεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης με αφορμή τη δικαστική πορεία της υπόθεσης των Τεμπών. Ο κ. Βελόπουλος εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση λέγοντας ότι καλύπτει τα στελέχη της, ενώ επιτέθηκε ονομαστικά και στον κ. Φλωρίδη. Ο Διονύσης Μποτώνης θα μας πει περισσότερα.
7: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, έτσι το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε κατακόρυφα όταν από την Ολομέλεια, από το βήμα της Ολομέλειας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, παρουσίασε στις τηλεοπτικές κάμερες φωτογραφικά ντοκουμέντα από την υπόθεση των Τεμπών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Δεν τα πήγε στα πρακτικά. Τις φωτογραφίες αυτές που έχουν απεικονίσει ανθρώπινα μέλη από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, τα άφησε επάνω στο υπουργικό έδρανο του κ. Φλωρίδη. Είπε επίσης ο κ. Βελόπουλος ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να συγκαλύψει την υπόθεση των ευθυνών που αφορούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Φλωρίδης ζήτησε και πήρε το λόγο, μίλησε για ανήθικη και άθλια εικόνα, για πολιτική απάτη, για εξευθελισμό και συνωμοσία μικροκομματικών συμφερόντων και απευθυνόμενος στον κύριο Βελόπουλο του είπε: μέχρι πού θα φτάσετε πολιτικά, μέχρι πού θα φτάσει αυτός ο εξευθελισμός της πολιτικής ζωής που ζείτε μέσα σε αυτό το κλίμα το πολιτικό, είπε ο κύριος Φλωρίδης, ενώ τελειώνοντας την επανέμβασή του, είπε επίσης ότι η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Αυτό πρέπει να κάνει για τους Έλληνες πολίτες, αλλά και την οποία πρέπει να σεβόμαστε το θεσμό της δικαιοσύνης όλοι.
4: Ευχαριστούμε τον Διονύση Μποτώνη. Σοκ προκαλεί εμψυχρό επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ένας 18χρονος μαθητής Αιγυπτιακής κατασκευής.

0: Αγωγής από ομάδα 15 ατόμων έξω από Εσπερινό Λύκειο, ενώ ο φίλος του ξυλοκοπήθηκε από την ίδια ομάδα. Οι αρχές αναζητούν τους δράστες και εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο. Νίκο Κουντούρη, ο 18χρονος, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο γεννηματάς.
1: Ναι, δέχτηκε τραύματα με μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι εκτός κινδύνου. Το περιστατικό έγινε γύρω στις 9 το βράδυ της Δευτέρας, έξω από το Εσπερινό Λύκειο, κοντά στην πλατεία, στην οδό Δελιγιάννη. Βρίσκεται στο σταθμό Λαρίσης στο σχολείο. Είχε βγει εκείνη τη στιγμή ο 18χρονος μαθητής από το σχολείο, πήγαινε σε ένα μίνι μάρκετ. Τον πλησίασαν κάποια άτομα και ένας τον μαχαίρωσε με ένα μαχαίρι τύπου καράμπιτ, ενώ γροθοκόπησε έναν συμμαθητή του. Στη συνέχεια τα άτομα αυτά εντάχθηκαν σε μια μεγαλύτερη ομάδα, από εκεί είναι και το βίντεο ντοκουμέντο που βλέπουμε, περίπου 15 άτομα, και άρχισαν να τρέχουν για να εξαφανιστούν από τον πεζόδρομο που έγινε η επίθεση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα άτομα που έκαναν την επίθεση φαίνεται να είναι αλβανικής καταγωγής. Αναζητείται ο δράστης που τραυμάτισε με το μαχαίρι το 18χρονο. Δεν φαίνεται να προκύπτει ρατσιστικό κίνητρο, αλλά το πιθανότερο που εξετάζουν οι αρχές είναι να είχαν προσωπικές διαφορές ο 18χρονος με τους δράστες της επίθεσης.
0: Στο θέμα της εγκληματικότητας αναφέρθηκε σε συνέντευξή του Νίκο, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τι είπε ο κ. Χρυσοχοίδης?
1: Περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί σε πολλές πλατείες στο κέντρο της πόλης, όπου, όπως είπε, κάποιες ομάδες αλλοδαπών ασχολούνται μόνο με τη διάπραξη εγκλημάτων, κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών και ένα σωρό άλλα δικήματα. Όπως είπε, αυτά τα άτομα, ακόμα και αν είναι ανήλικοι που δεν μπορούν να απελαθούν, θα πρέπει να κρατηθούν για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Είπε επίσης ότι θα αυξηθούν τα μέτρα της αστυνομίας σε συγκεκριμένες πλατείες και πάρκα της Αθήνας, γιατί, όπως είπε, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
2: Έχουν συλληφθεί τελευταίο μήνα, κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα, συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά, μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες. Σε λίγες μέρες κατατίθεται διάταξη, όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους, ακόμα περισσότερο, ή ενηλίκους, γίνεται κακούργημα με την αυστηρότητα των νόμων, το φαινόμενο θα περιοριστεί.
0: Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στα στενά της Μεταμόρφωσης, όταν ο οδηγός βιοταχή δεν σταμάτησε για έλεγχο, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει. Τελικά το βιοταχή ηλιακού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.
3: Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο, γιατί η καταδίωξη έγινε σε αστικό περιβάλλον από την Πεύκη μέχρι και τη Μεταμόρφωση και ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών και ακολούθησε καταδίωξη με τον οδηγό του οχήματος να παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σε στόπ και σε φανάρια. Τώρα τι έγινε? Τα δύο άτομα αυτά, τα οποία επέβαιναν στο όχημα, κατάφεραν να εξαπατήσουν μια ηλικιωμένη με τη μέθοδο προσποιούμενοι όταν υπάλληλοι του ΔΔΕ, κατάφεραν να αποσπάσουν από την ηλικιωμένη γυναίκα χρηματικό ποσό και κάποια τιμαλφή, βγαίνοντας από το ενοικία της, από το διαμέρισμα της γυναίκας από την πολυκατοικία, έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, όπου ενημέρωσε την αστυνομία, εντοπίστηκε το αυτοκίνητο, έγινε σήμα στον οδηγό να σταματήσει, δεν σταμάτησε, ακολούθησε η καταδίωξη και έφτασαν από την Πεύκη εδώ στη Μεταμόρφωση, όπου το όχημα πήγαινε αντίθετα στον δρόμο, συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο και με δύο άλλα οχήματα που ήταν σταθμευμένα. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τα δύο άτομα και τώρα εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Χρυσά.
0: Σε ευχαριστούμε, Ηλία. Στις σοβαρές καταγγελίες προχώρησαν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Λένε ότι παρά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, εξακολουθούν να καταστρατηγούνται οι ώρες της υπεροριακής τους απασχόλησης.
4: Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας συνοδεύτηκε από αύξηση των καταγεγραμμένων ωρών στις υπερορίες και στον κλάδο του τουρισμού. Εκπρόσωποι των εργαζομένων τονίζουν ότι εξακολουθούν να υφίστανται όμως φαινόμενα μη ορθής εφαρμογής του μέτρου.
5: Τι κάνουν οι εργοδότες? Βάζουν τους προϊσταμένους των τμήματων, τους διευθυντές, και τους λένε δύο φορές τη βδομάδα να μην χτυπάνε κάρτα. Ο εργαζόμενος λοιπόν, ενώ φαίνεται ότι έχει ρεπό, εργάζεται κανονικά.
6: Τις κάρτες, όπως έρχονται οι καταγγελίες από τους ίδιους τους εργαζόμενους, είναι παρκαρισμένες
5: είτε στη ρεσεψιόν δέτοιο ή στα γραφεία των λογιστών των επιχειρήσεων και τα χτυπάει όποιος να είναι.
4: Σε συνέντευξή του, συνδικαλιστές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τουρισμού Επισιτισμού, κάνοντας απολογισμό της θερινής σεζόν, αναφέρθηκαν σε περιπτώσεις επιχειρήσεων όπου δεν εφαρμόστηκαν οι συλλογικές συμβάσεις, ενώ έκαναν λόγο για εξαντλητικά ωράρια και επταήμερη εργασία που δεν αποτυπώθηκε στην ψηφιακή κάρτα.
5: Θα θέλαμε να χαρακτηρίσουμε το φετινό καλοκαίρι με μία φράση. Το καλοκαίρι της απόλυτης εργοδοτικής ασυδοσίας.
4: Η παράβαση της εργατικής νομοθεσίας φέρνει τσουχτερά πρόστιμα, υπογραμμίζει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας.
6: Για όσες επιχειρήσεις επιχειρούν να λειτουργήσουν στην γκρίζα ζώνη, καταστρατηγώντας την εργατική νομοθεσία, να υπενθυμίσουμε ότι τα πρόστιμα είναι πολύ συγκεκριμένα, ο ρόλος ανεξάρτητης αρχής της επιθεώρησης εργασίας πολύ συγκεκριμένος. Οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν ανώνυμες καταγγελίες.
4: Στους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας, οι παραβάσεις που αφορούν στην ψηφιακή κάρτα έχουν την πρώτη θέση. Στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου εντοπίστηκαν 2.299 παραβάσεις, ενώ τα πρόστιμα ανήλθαν στα 9,9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Συνάντηση με Ελληνίδες Αγρότησες είχε ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αγρότησας. Περισσότερα από τη Μαρία Σταθοπούλου.
7: Τίμησε στο πρόσωπο μιας γεωργού και μιας κτηνοτρόφου Χρύσα τη μάνα, την ψυχή της ελληνικής υπαίθρου. Ήταν εδώ η πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θήβας, η κυρία Αναστασία Τοπάλογλου, αλλά και η γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής, η Μάγδα Κοντογιάννη. Ο υπουργός επισήμανε την ανάγκη η ουσιαστική στήριξη της Ελληνίδας αγρότησας με πολιτικές που ενισχύουν το εισόδημα, την ισότιμη συμμετοχή στην αγροτική παραγωγή αλλά και τη γυναική επιχειρηματικότητα, ενώ ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή μπορεί να αποτελέσει μια αφετηρία για τη δημιουργία ενός δικτύου Ελληνίδων γυναικών στην αγροτική παραγωγή.
0: Μαρία, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Να τον ακούσουμε.
8: Στην Ήπεθρο χρειαζόμαστε την Ελληνίδα αγρότησα να παραμείνει ζωντανή, ενεργή, ένα βασικό κύτταρο της ανάταξης της Ήπεθρου, να είναι σήμερα η αφετηρία μιας σχέσης με τις Ελληνίδες αγρότησας λίγο πιο δομημένης. Δηλαδή να δούμε αν μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο Ελληνίδων γυναικών στην παραγωγή, με το οποίο θα έχουμε τακτικές συζητήσεις και που θα έχουν και ιδιαίτερη σημασία τώρα που ξεκινάει η νέα κοινή αγροτική πολιτική.
9: Εμείς συνδέουμε τη γη με την παραγωγή, τον πολιτισμό και την εξέλιξη. Ελπίζουμε στα επόμενα χρόνια να έχουμε μια συνεργασία μεταξύ και να λέμε τα προβλήματά μας και να μπορέσουμε να τα λύσουμε.
0: Τώρα, Μαρία, δόθηκαν και τα υπόλοιπα των ενισχύσεων για το 2025.
7: Ακριβώς, μια νέα συμπληρωματική ουσιαστικά πληρωμή 83,6 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 71.000 δικαιούχους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η εμβληματική ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, ενώ τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Η Μπέτη Βαλάση βρέθηκε στο σανίδι και τη σκηνή με σπουδαίους δασκάλους και δημιουργούς του θεάτρου και του κινηματογράφου, αφήνοντας το αποτύπωμά της στο χώρο της υποκριτικής. Καθοριστική στιγμή στην καλλιτεχνική της πορεία, ο εμβληματικός ρόλος της Λοξάνδρας μέσα από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ. Άνθρωποι κάθε ηλικία σε διαφορετικές εποχές ανακαλούν τα λόγια και τις εκφράσεις της ηρωίδας. Η Λοξάνδρα ήταν και θα είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής τηλεόρασης. Καθοριστική ήταν και η προσωπική της διαδρομή δίπλα στον σπουδαίο ηθοποιό Τίτο Βανδύ και η στενή φιλία της με τη Μελίνα Μερκούρη. Υπήρξε υποψήφια βουλευτής του ΚΚΕ και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθήνας.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στην Αγγλία και ιτήθηκε 3-1 από τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τη Μαρσέη στη Γαλλία. Εκτός έδρας αγωνίζεται και ο Όφη με αντίπαλο τη Ρεν, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρας για το Conference League.
11: Στο Stamford Bridge από κόρνερ του Μάγερ, ο Μουκουντή με κεφαλιά είχε δοκάρει για την ΑΕΚ μόλις το τρίτο λεπτό. Η λύση για την Ένωση δόθηκε στο 28. Ο Κοϊτά έκλεψε αρχικά και ο Πίλιος εν συνεχεία με επιμονή μπήκε στην περιοχή, απέφυγε τον Μπόνταρ με ποδιά, πάσαρε στον Μάγερ και ο Κροάτης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 μέσα σε αποθέωση. Οι Ουκρανοί σε προσπάθεια του Άλισον Σαντάνα κέρδισαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ρέλβας στο τάκλιν για να τον ανακόψει, που δόθηκε μέσω VAR προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των κυτρινόμαυρων. Εύστοχος ο Πεντρίνιο και 1-1 για τη Σαχτάρ στο 34. Σέντρα σου του Ενρίκε στο 38, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και έφυγε εκτός. Νέα ευκαιρία για τον Δικέφαλο στο 49. Από πάσα του Γιώβιτς ο Πίλιος νικήθηκε από τον Ρέσνικ. Και ενώ η ΑΕΚ έπαιζε με 10 παίκτες καθώς ο Γιώβιτς καθυστέρησε να βγει αλλαγή και ο Βάργα παρέμεινε εκτός, οι Ουκρανοί πέτυχαν γκολ στο 80 με τον Βινίσιους Τομπίας που σούταρε από πλάγια θέση, με τον Πρινιόλι να μην αντιδρά σωστά στην κλειστή του γωνία.
12: Κατά κανόνα δεν μπορείς να μετατρέψεις όλες τις ευκαιρίες σε γκολ, αλλά από την άλλη από το 0 δεχτήκαμε τέρμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις όταν συμβαίνει αυτό χάνεις τον αγώνα και γι' αυτό αισθάνομαι άσχημα για τους παίχτες και για τους φιλάθλους μας. Θεωρώ λοιπόν ουσιαστικά ότι δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, αλλά αυτό συμβαίνει έτσι στο ποδόσφαιρο.
11: Στο 86 ο Μεντόζα με ωραία ενέργεια και σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
10: Στο Champions League, η Liverpool συνέτριψε 6-3 τη Λάσκ στην Αυστρία, η Real νίκησε 4-3 τη Ρώμα, ενώ στο Manchester η Paris Saint-Germain επικράτησε 4-2 τη City. Ο Τάσος Δουβίκα σκόραρε με τη φανέλα της Κόμος το 93, παρά την ήττα της από τη Φέγενορντ με 3-2.
13: Η Φέγενορντ νίκησε 3-2 την Κόμο στο Ρότερνταμ. Το δεύτερο γκολ της Ιταλικής ομάδας πέτυχε ο Δουβίκας στο 93. Στην Αυστρία, Λάσκ Λίβερπουλ 3-6. Αρχηγός των κόκκινων ήταν ο Τσιμίκας που δημιούργησε 2 από τα γκολ. 3 τέρματα πέτυχε ο Μπαρκολά. Το πρώτο γκολ της Λάσκ σημείωσε ο Λιούμπιτσιτς που ανήκει στην ΑΕΚ. Ρώμα Ρεάλ 3-4. Ωραίο γκολ του Μπερούν 1-0 στο 20. Βολίδα του Εμπαπέ ισοφάρισε στο 25ο λεπτό. Η συνέχεια ανήκε στον Μάλεν που σκόραρε στο 51ο και στο 57ο λεπτό. Ο Εσπί από κοντά μείωσε στο 83. Κεφαλιά του Έντρικ 3-3 στο 85ο λεπτό. Η Βασίλισσα πήρε την νίκη στο 90 με τον Ρίδιγκερ. City Paris Saint-Germain 2-4. Ο Ντουέτο 0-1 στο 13. Κεφαλιά του Ντεμπελέ 0-2 αμέσως μετά. Το τρίτο γκολ ο Βιτίνια στο 32. Κεφαλιά του Χάαλαντ 1-3 στο 53ο λεπτό. Ο Ακλιούς με δυνατό σουτ έκανε το 1-4 στο 63. Πλασέ του Χάαλαντ 2-4 τελικό στο 75. Με 6 γκολ φιλοδόρησε η Άστον Βίλα τη Φενέρμπαχτσέ. Από 2 τέρματα πέτυχαν Τζάκσον και Μπάρκλεϊ.
14: Έρχονται νέες σύντομες βροχές, πιο ισχυρές τη νύχτα προς το Σάββατο. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε νεφώσεις σταδιακά με βροχές και λίγες καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και από το απόγευμα τοπικά στα υπόλοιπα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Η άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς, τοπικά και τους 22. Στην Αττική περιμένουμε βροχές κυρίως από το απόγευμα. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε παροδικές βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς.
0: 3 και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην νοηματική με την Εφέλη Ράντου και αμέσως μετά η εκπομπή χωρίς φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλσιου. Από εμάς καλό απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις δεν βρίσκονται σε ένα στούντιο.
1: Βρίσκονται στην καθημερινότητά μας.
0: Στις αποφάσεις.
1: Στην οικονομία.
0: Στον αθλητισμό.
1: Στον πολιτισμό.
0: Σε όσα διαμορφώνουν το σήμερα.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Και σε όσα έρχονται αύριο.
1: Εμείς τα βλέπουμε κάθε πρωί μαζί.
0: Και τα συνδέουμε με εσάς.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίντζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καθημερινά στις 5 το πρωί. Στο Earth Cosmos. Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
3: Εδώ και 54 χρόνια
4: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Οι μεγάλες στιγμές. Οι μεγάλες αναμετρήσεις. Οι πρωταγωνιστές.
4: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
2: Ρεπορτάζ.
5: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου.
6: Με το τραγούδι 5 Ανατόπουλα.

0: Ισοδόρα Σιδέρη.
1: Εκείνο που θυμάμαι καθαρά ήταν τα λόγια. Θα ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Κάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Pines. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούρα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Φωνή των Ελλήνων 94,1 και 107 FM στέρεο.
1: Φεύγεις κι εγώ δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Γιάννης Πετρόπουλος, Φεύγεις.
1: Στη ζωή μου έμαθα να χάνω.

και νιώθω μέσα μου ένα πόνο. Κι η μοναξιά που πλησιάζει την ψυχή μου.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elas Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ελένη Δήμο, δεν πιστεύω.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική Φλόριδα, η φωνή των Ηνωμένων, ένα σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Τάπα Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. St. John Greek Orthodox Tapa Festival. 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδα Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφένους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Με την Μαριλένα.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 εις το Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street εις το Κρήγορε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρήγορε. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Και στη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Ιπποκράτη Εξαρχόπουλο. Σου τηλεφωνώ.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Αρέα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He's Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Belarakis.
3: Gus Belarakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Belarakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Belarakis and I approve this message.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Condos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Γιάννης Πάριος, πιστός.

Πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός, κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σ' έκανα να κλαις για μένα. Πιστός, θα μείνω πάντοτε πιστός. Δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός στη λεωφόρο της ζωής που βγάζει πάντοτε θαρρύς,

πάντοτε πιστός, κι ας γνώρισα κατά καιρούς τόσους και τόσους πειρασμούς. Για μένα πιστός, κι ας λέω τάχα δεν μπορώ, κι ας φεύγω πάντα θα γυρνώ σε τόσους πειρασμούς. Για μένα πιστός, κι ας λέω τάχα δεν μπορώ, κι ας φεύγω

0: αλλήλω πάντοτε πιστεύω.
1: Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Πίστος. Δημήτρης Χόρν, οι Χάμες. Ένα μουσικό κομμάτι από το Μίνι Πλέσσα.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, γρήγορα, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων με την Άννα Βύση. Σαν δολοφόνος μανιακός.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριώζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρέντς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Η θρησκεία μέσα σήμερα.

τα λόγια που σου λέω είναι πολύ απλά. Μα έχει σημασία που είναι αληθινά ζωντανά.

Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή, κι αν έρθει ο χειμώνας

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Άννα Βύση,

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νίπο Τρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσει την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Drew Street, γρήγορε, στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
1: Γιάννης Βουγιατζής, Τζένι Ιβάνο. Αθήνα μου ξενύχτησε.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ. Καραγιάννη.

0: ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Νάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, στο Tapos Springs. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα, Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίνης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 βρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
2: Γιάννης Πάνος, στρατιώτης ποιητής.

μακαρουνάδες με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίων. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Tapa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. And Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus.
9: He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
18: Φαντάστικο που φτιάχνεις εσύ εδώ στο μαγαζί σου, στη Σκύρο, φημίζεται...

0: The Greeks. Ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη. Την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα. Και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος. Και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρύνης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Κριστίνα Μαραγκόζη και πάλι στην εκπομπή μας. Θα προχωράμε μαζί.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κώστας Τουρνάς, Σίκο Χορούς.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 ετών.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 5020 in India Rockbridge.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας με πρόσθετα μέτρα ευελιξίας για να στηριχθούν οικογενειά και επιχειρήσεις, ζήτησε ο Πρωθυπουργός της Βρυξέλλες, Σύνοδο Κορυφής. Η θέση των 27 και τα ευρωπαϊκά μπλοκ. Άρχισε η διάθεση του πετρελαίου Θέρμανζη σε όλη την Ελλάδα. Γύρω στο 1,5 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή εκκίνησης μετά την επιδότηση των 40 λεπτών στην Αντλία. Υψηλότερο το κόστος στην περιφέρεια λόγω μεταφορικών. Μεγάλες καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες. Μέσα στις λάσπες, σπίτια και μαγαζιά, αυτοκίνητα κατέληξαν στη θάλασσα, δρόμοι κόπηκαν στα δύο. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών. Απευθείας συνδέσεις. Νέα έρευνα με εντολή ανακριτή στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η έρευνα γίνεται παρουσία δικαστικού λειτουργού, δύο αστυνομικών και των δικηγόρων των δύο πλευρών. Βίντεο από έβοδο της αστυνομίας στα Μέγαρα, εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες, διαρρήξ κατοικιών και κλοπές καταλυτών αυτοκινήτων στην Αττική. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνουν οι φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, πεδίο μάχη στα Τύρανα με συγκρούσεις, φωτιές, οδοφράγματα και βανδαλισμούς. Ο απεσταλμένος του ΕΡΤ News Τίμος Φακαλής μεταδίδει.

0: Κυρίες και κύριοι, το γόρδιο δεσμό της αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης προσπαθούν να λύσουν οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες που συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την ελληνική πρόταση για μεγαλύτερη ευελιξία εντός των δημοσιονομικών ορίων των κρατών μελών, ώστε να στηρίξουν τους πολίτες από τα ακριβά καύσιμα. Επιτάπητος και η έμπρεση κοινού τόπου για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εγχείρημα διόλου εύκολο με βάση και τα μπλοκ που έχουν διαμορφωθεί.
1: Οι 27 προσήλθαν στη διήμερη σύνοδο κορυφής έχοντας να λύσουν το γρίφο των υψηλών τιμών ενέργειας με φόντο τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά και τις διαφορές τους για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Για το αυξημένο κόστος ενέργειας αναζητείται συντονισμένη απάντηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προειδοποιώντας για νέα έκρηξη του πληθωρισμού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο καθόλου. Πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία.
1: Ευελιξία για εθνικά μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης ζητάει και η Κύπρος.
3: Το αίτημά μας είναι ξεκάθαρο. Η ανάγκη επίδειξης περαιτέρω ευελιξίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη εθνικών μέτρων, αλλά και την ίδια στιγμή περαιτέρω αναστολή εφαρμογής του ETS2. Είναι κάτι που ζητούν αρκετά κράτη-μέλη.
4: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες παραμένουν διχασμένοι για τον επόμενο προϋπολογισμό 2028-2035. Οι φίλοι της Συνοχής, μια ομάδα 17 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ζητούν να μην γίνουν περικοπές στο Ταμείο Συνοχής αλλά και στην κοινή αγροτική πολιτική, ενώ από την άλλη πλευρά χώρες του Βορρά ζητούν μικρότερο προϋπολογισμό.
5: Wir müssen das gemeinsame Budget gegenüber den Vorschlägen der Kommission deutlich reduzieren. Insofern stehen wir vor sehr, sehr schwierigen Verhandlungen. Ich rechne auch nicht damit, dass wir an diesem Wochenende in Porto expensive. It would increase the Swedish net contribution with some 60%. That is simply totally unacceptable.
6: Και ενώ συνεχίζονται εν μέσω διαφωνιών οι διαπραγματεύσεις για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η Αθήνα τραβάει κόκκινη γραμμή σε περικοπές ευρωπαϊκών κονδυλίων για αγρότες και πολιτική συνοχής.
2: Η Ελλάδα είναι μια από τις 16 χώρες. Αυτοπροσδιορθόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεδοθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές της πολιτικής συνοχής και στην κοινή αγροτική περιοχή. Η πολιτική θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πληθυσμούς.

0: θέματα πλαίσιο διαφωνίας. Το πρώτο και βασικό, το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση, ότι είναι επίγουσα ανάγκη να υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, το γεγονός ότι θα πρέπει να ληφθούν, να υπάρξουν στοχευμένα και μέχρι το διάστημα, όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή αυτή κρίση, μέτρα, παρεμβάσεις, προκειμένου να ανασάνουν περισσότερο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή να λειτουργήσουν επιπρόσθετα με τα μέτρα, τα εθνικά που παίρνει η εκάστοτε κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα και η ελληνική χθες και προχθές.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που επισήμανε ο Πρωθυπουργός είναι τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και όπως είπε χαρακτηριστικά ενώπιον των ομολόγων του, ότι θα πρέπει να γεφυρωθεί το όποιο χάσμα, δεδομένου ότι εδώ βλέπουμε αντιθέσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, και στην ίδια γραμμή, να πούμε, με την Ελλάδα βρίσκεται και η Ιταλία, να γεφυρωθεί λοιπόν το χάσμα, το όποιο χάσμα, και να μπορέσουμε να δράσουμε όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πώς να γίνει αυτό? Από τα αυξημένα έσοδα λόγω της μεγάλου ανόδου του πληθωρισμού.
1: Αυτά άρα λοιπόν είναι τα αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, τα υπερβάλλοντα έσοδα από τον πληθωρισμό για το ΦΠΑ παραδείγματος χάρη, να δοθεί άδεια στις χώρες να τη διαθέσουν πίσω στους πολίτες. Κάτι το οποίο είναι και λογικό, νομίζω εγώ.
0: Ναι, και αυτό όμως χωρίς να διαταράσσεται η όποια δημοσιονομική σταθερότητα. Εδώ βάζει αυτή την πρόταση και τη βάζει ιδιαίτερως ενεργά, όπως πληροφορούμαστε λίγο νωρίτερα κατά την παρέμβασή του. Παράλληλα όμως στο κομμάτι ενεργειακό υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Ποια είναι? Το ενεργειακό μείγμα, δεδομένου ότι ξέρουμε ότι έχει ληφθεί τα τελευταία χρόνια η πολιτική απόφαση για την απανθρακοποίηση. Εδώ συζητήθηκε το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την εμπορία των ρήπων, δεδομένων των συνθήκων, θα πρέπει να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες όπως διαμορφώνονται με βάση την άνοδο στις τιμές της ενέργειας. Άρα και εδώ βλέπουμε την ελληνική τοποθέτηση στο θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν διαφωνίες.
1: Θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί, αν δεν υπάρχει ο φόρος άνθρακα, θα μπορούσε να μειωθεί η τιμή του καυσίμου έστω προσωρινά, για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
0: Ναι, και είναι και αυτό μέσα στη συζήτηση την ευρύτερη που γίνεται. Αυτή η πολύ σημαντική κουβέντα, η οποία δεν είναι το ένα κομμάτι τα μέτρα, το δεύτερο αφορά στο ενεργειακό αυτό μείγμα, διότι ναι στην πράσινη μετάβαση, αλλά πώς θα γίνει αυτή υπό τις νέες συνθήκες λοιπόν. Άρα και εδώ βλέπουμε πώς τοποθετείται η ελληνική πλευρά.
1: Και υπάρχει και η ΚΑΠ από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
0: Ένα χωρισμό. Ακριβώς ένα. Άλλο θέμα είναι αυτό, είναι η συζήτηση που γίνεται για τον νέο πολιετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Εδώ ο Πρωθυπουργός επισημαίνει κάτι πολύ χαρακτηριστικό και σε όλους τους τόνους. Δεδομένου ότι υπάρχει η Ιρλανδική πρόταση και επ' αυτή συζητούν, η Ελλάδα λέει ότι δεν θα δεχθεί να υπάρξουν περικοπές στις δαπάνες σε δύο βασικά ζητήματα, θέματα. Στην κοινή, όπως είπες Παναγιώτη, αγροτική πολιτική, αλλά και στην πολιτική συνοχής, δεδομένου ότι και τα δύο αυτά ζητήματα αποτελούν βασικούς πυλώνες για τις ευρωπαϊκές χώρες. Και ολοκληρώνοντας να σου πω ότι και ο παράγοντας εκλογές για πολλές ευρωπαϊκές χώρες το επόμενο διάστημα, όπως γνωρίζουμε, έχει τη δική του σημασία.
1: Έχει σημασία και πολύ σωστά το λες. Και βεβαίως για την ΚΑΠ είναι πολύ σημαντικό ότι αφορά τους αγρότες μας. Όλους τους αγρότες της Ευρώπης δηλαδή, όχι μόνο τους δικούς μας, αλλά και τους δικούς μας. Λοιπόν, πάμε και στην Έλενα Αποστολίδου. Έχεις πληροφορίες, Έλενα, και παρασκήνιο μέσα από τη Σύνοδο. Πώς διαμορφώνονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή?
2: Ναι, ακριβώς, Παναγιώτη. Εξαιρετικά δύσκολα αποδεικνύεται το ζήτημα της ενέργειας στη συζήτηση μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύγκληση που υπάρχει αφορά σε δύο ζητήματα. Αφορά μόνο στο μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται από τις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αλλά και η κοινή παραδοχή για δυσίωνες εκτιμήσεις για τον επερχόμενο χειμώνα. Τώρα, σύμφωνα με αξιωματούχο, ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ζήτησε να αλλάξει το προσχέδιο των συμπερασμάτων που υπήρχε στο κομμάτι της ενέργειας, και αυτό γιατί θέλει να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Μάλιστα,
1: αυτό είναι πολύ σημαντικό, Έλενα. Αυτό είναι και η είδηση, νομίζω εγώ. Γιατί αν αλλάξουν τα συμπεράσματα, μπορεί να φτάνουμε, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε, και σε κάποιο είδους συμφωνία εν τέλει.
2: Ακριβώς αυτό. Αυτό θέλει, να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Και ενδεικτικό του κλίματος, Παναγιώτη, είναι ότι ζήτησε να προχωρήσουν στην επόμενη ενότητα και μετά να επανέλθουν στα συμπεράσματα για την ενέργεια, καθώς θέλει το ζήτημα αυτό να κλείσει με μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τώρα, ο ίδιος αξιωματούχος μας είπε ότι απέναντι στις δύο κατευθύνσεις, στα μακροπρόθεσμα σχέδια, φαίνεται που είναι ενεργειακή μετάβαση, φαίνεται να παραμένουν σταθεροί, αλλά στα βραχυπρόθεσμα, και είναι αυτό που αφορά τις προτάσεις της Κομισιόν, φαίνεται να υιοθετεί το Συμβούλιο κάποιες προτάσεις της Κομισιόν. Εδώ να πούμε ότι ανάμεσα στις προτάσεις της Κομισιόν είναι οι επιστολές που έχουν σταλεί σε αυτήν, ανάμεσα της φυσικά και η ελληνική πρόταση για μεγαλύτερη ευελιξία. Τέλος, να σου πω ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση στο κομμάτι της ενέργειας. Ακούσαμε και τη Γεωργία, και ακριβώς μετά οι ηγέτες θα πάρουν τη σκυτάλη για να συζητήσουν τον επόμενο προϋπολογισμό, που εκεί αναμένεται να βαθύνει ακόμα περισσότερο το χάσμα μεταξύ των κρατών.
1: Και εκεί θα σταθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Ευχαριστούμε και τη Γεωργία Σκιτζή. Γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνουμε, 27, βλέπουμε την Κατερίνα Χριστοφιλίδου στο στούντιο, 27 είναι διαιρεμένη εν πολλής. Μιλάμε για προσπάθεια να βρεθεί ένας κοινός παρονομαστής σε ένα απολύτως ανομογενές σύνολο, με την έννοια ότι κάθε λαός έχει διαφορετικές προτεραιότητες.
3: Πολλές ταχύτητες
1: στην Ευρώπη. Ακριβώς.
3: Ένα όραμα όμως, το οποίο θα το δούμε τώρα. One Europe, One Market. Αυτό είναι ένα πολύ φιλόδοξο όραμα και θα πρέπει ακριβώς να συγκεράσει όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα στην Ευρώπη, το ακούσαμε και από τους συναδέλφους. Τα δύο από τα βασικά προβλήματα είναι: το ένα είναι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και το δεύτερο είναι η ενεργειακή καταιγίδα, το υπέρογκο ενεργειακό κόστος, το οποίο πραγματικά πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ανάλογα με το στάτους κάθε χώρας.
1: Γιατί υπάρχει κρίση των ομολόγων, που τεράστιες χώρες δανείζονται με τεράστια ποσά, κατά συνέπεια
3: εκεί. Οπότε μην ξεφύγει εκεί.
1: Ακριβώς.
3: Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ποιοι συντάσσονται στην πρώτη πρόταση. Η Ελλάδα μπήκε μπροστά σε αυτό, το ακούσαμε κιόλας, αυτό της δημοσιονομικής ευελιξίας. Πάμε να δούμε λοιπόν, είναι η Ελλάδα η οποία ζητά δημοσιονομική ευελιξία, ζητά τη δυνατότητα να μπορεί με το καπέλο της Ευρώπης να δώσει κάποιες επιδοτήσεις. Βλέπουμε εκεί, είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κύπρος. Τώρα, η Γαλλία δεν έχει ακριβώς ξεκαθαρίσει τη θέση της. Κάποιες φορές δείχνει ότι το στηρίζει, κάποιες άλλες όχι. Και μετά έχουμε ένα γκρουπ χωρών, την Τσεχία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Είναι χώρες πάρα πολύ εξαρτημένες, Παναγιώτη, από τον άνθρακα, οι οποίες αυτές ζητούν αυτό που ακούσαμε και από τη Γεωργία Σκιτζή, το να ανασταλεί το σύστημα εμπορίας ρήπων. Γιατί αυτό που είναι το όχημα βασικά για την ενεργειακή μετάβαση.
4: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Creekwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Creekwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
3: Να εξετάσει ή να στηρίξει...
1: Να στηρίξει
3: μέτρα, ή να προτείνει μέτρα. Αν δούμε τη λέξη εξετάσεις, σημαίνει ότι...
1: Μπορεί να έχουμε να πάμε παρακάτω.
3: Ναι, δεν
1: και είδαμε και
3: συμφωνία.
1: Τα μπλοκ, τα είπαμε και προηγουμένως, βοράς νότος επί της ουσίας, σχετικά με τη νέα ΚΑΠ που αφορά τους αγρότες μας, αναλέω, γι' αυτό είναι σημαντικό.
3: Θα το δούμε, θα δούμε ακριβώς και για τις περιπτώσεις στο αγροτικό. Είναι περίπου οι ίδιες χώρες με την ίδια λογική.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, σας ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Όλη αυτή η κρίση, κυρίες και κύριοι, είναι αποτέλεσμα και των πολεμικών μετώπων. Καθώς φως επίλυσης στον ορίζοντα δεν φαίνεται, ήδη μάλιστα στο ένα από, αυτό, από αυτά τα μέτωπα βαθαίνει το ρήγμα στη σχέση Τραμπ-Ζελένσκι. Η Ουκρανία επιστρέφει στις επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών στόχων, με τον Ουκρανό πρόεδρο να εκφράζει απογοήτευση για τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, ενώ λάδι στη φωτιά ρίχνει και το Κρεμλίνο.
5: Δηληστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας έγινε στόχος ουκρανικών ντρόουν, αφότου ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο αποσύρεται από την ενεργειακή εκεχηρία, την οποία τηρούσε έτσι και αλλιώς μονομερός.
6: Block is out.
5: Ο Ουκρανός πρόεδρος μάλιστα εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον πρόεδρο Τραμπ.
7: Έχουμε ανάγκη από ειλικρίνεια εκ μέρους των εταίρων μας για τον πόλεμο. Είναι σημαντικό όλοι στην Αμερική να συνταχθούν όχι με τον επιτυχημένο, αλλά στο πλευρό των προσπαθειών μας να προστατεύσουμε ζωές, να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και να εγγυηθούμε την ασφάλεια.
5: Στη συνέντευξή του στους Financial Times, ο Ζελένσκι άφησε αιχμές κατά του Αμερικανού Προέδρου ότι σκόπιμα σταμάτησε να δίνει στο Κίεβο κρίσιμες πληροφορίες για το μέτωπο του πολέμου και μείωσε την ταχύτητα του δορυφορικού δικτύου Starlink.
6: Again, we have this block. Block or technical problem or will.
5: Ο Elon Musk πάντως απέδωσε τις ευθύνες για το Starlink στην Αμερικανική κυβέρνηση, αλλά με ανάρτησή του επέκρινε τον Ουκρανό πρόεδρο ζητώντας την παραίτησή του.
8: Και έτσι η σφαγή συνεχίζεται. Είναι καιρός να φύγει ο Ζελένσκι.
5: Η ρήξη στις σχέσεις Τραμπ-Ζελένσκι έχει θορυβήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες. Σύμφωνα με τους Financial Times, σχεδιάζουν να ζητήσουν από τον Ουκρανό πρόεδρο να μετριάσει τη δημόσια κριτική του, φοβούμενοι ότι οι σκληρές δηλώσεις ενδέχεται να παγώσουν τελείως στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Κιέβου. Λάδι στη φωτιά όμως ρίχνει το Κρεμλίνο.
9: Κιεύσκι ρίζεμ продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым, безусловно, вступая в серьезные противоречия с мирными усилиями Соединенных Штатов, αμερικάνικων περιγραφών, которые...
5: Ο πόλεμος πάντως κλιμακώνεται και στη Μαύρη Θάλασσα, όπου 4 φορτηγά πλοία έγιναν στόχος επίθεσης με ντρόουν.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή εκείνης σε Αττική και Θεσσαλονίκη είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 1,5 ευρώ το λίτρο, αναλόγως βέβαια και της ποσότητας, μετά την επιδότηση των 20 λεπτών από το κράτος και άλλων 20 λεπτών από τα δηληστήρια. Στην περιφέρεια οι τιμές διαμορφώνονται αναπεριοχή λόγω μεταφορικού κόστους.
10: Ήρθε ο χειμώνας.
11: Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης με τα πρώτα διερευνητικά τηλεφωνήματα για την τελική τιμή πώλησης ανά την επικράτεια να έχουν ήδη ξεκινήσει.
12: Υπάρχει αυτή η επιδότηση, δεν είναι φτηνό το πετρέλαιο θέρμανσης, απλά είναι πιο προσιτό από το 1,95 που θα ξεκίναγε.
11: Το κόστος μεταφοράς αλλά και η εμπορική πολιτική κάθε πρατηρίου εξηγούν τις διαφορετικές τιμές από περιοχή σε περιοχή. Στην Αττική ξεκινούν από τα 1,49 ευρώ το λίτρο και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 1,65 ευρώ.
13: Πέρσι ξεκίνησε με ένα 10. Φέτος με ένα 50, 55.
11: Αντίστοιχη εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Η απόσταση.

0: θέρμανση σε αρκετά νησιά. Την τελική τιμή. Σε Κέρκυρα, Μύκονο και Άνδρο η τιμή ξεπέρασε ακόμη και τα 1,7 ευρώ το λίτρο. Πέρα από την έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου, πρόσθετη στήριξη αναμένεται για περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά μέσω του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο αυξάνεται κατά 30%. Τα ποσά ξεκινούν από τα 130 ευρώ και φτάνουν έως και τα 1560 ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.
1: Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος της ενέργειας, υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ζητούν κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Την φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων προτάσει η Σύνοδος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, στην οποία συμμετέχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Στην επιλογή της άμεσης στήριξης των πολιτών στην Αγγλία επιμένει η κυβέρνηση που στέλνει το μήνυμα ότι θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, απαντώντας σε υψηλούς τόνους την κριτική της αντιπολίτευσης για τα καύσιμα.
3: Ευτυχώς δεν τους ακούμε όλους αυτούς του μετόπου του λαϊκισμού και της κλειοδοσίας. Τώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι πάντοτε χρειάζονται περισσότερα, αλλά οι ανακοινώσεις αυτές θεωρώ ότι είναι ανακοινώσεις που ανακοφίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσαμε να το κάνουμε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές στους πολίτες, ειδικά στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Από την Προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε τον δρόμο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
4: Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία, κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες, για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής.
2: Κοινός παρονομαστής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είναι να φορολογηθούν τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, προτείνουν να φορολογηθούν ψηφιακές πλατφόρμες, ηλεκτρονικός τζόγος και κρυπτονομίσματα. Για εμπλεγμό των πολιτών κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Το θέμα του να βάλεις πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει.
6: Θησάβησε όμως το ενεργειακό καρτέλ, οι κολλητοί τους. Αυτοί κέρδισαν χρήματα. Οι παρόχοι ενέργειας και οι κολλητοί. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης.
7: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους.
8: Ιδού η τέλεια καταιγίδα. Και θα πεινάσουμε και θα κρυώσουμε. Αλλά εσείς ψεύδεστε.
9: Τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
2: Η αντιπαράθεση κλιμακώνεται με επίκεντρο το κόστος ζωής.
1: Έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι. Η αστυνομία με εντολή των ακριτή βρίσκεται στο ιατρείο, πήγε στο ιατρείο της Καρνεάδου και έκανε έρευνα στο ιατρείο των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Κοβός είναι εκεί να μας δώσει λεπτομέρειες. Έλα, Γιώργο.
10: Παναγιώτη, ήταν λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι, όταν κλιμάκιο που αποτελούταν από τρεις αστυνομικούς της ασφάλειας, δύο δικαστικούς λειτουργούς, εκ των οποίων η μία εισαγγελέας, αλλά και οι συνήγοροι των δύο γιατρών, πέρασαν το κατόφλι εδώ της Καρνεάδου 11, προκειμένου να προχωρήσουν σε έρευνα στο επίμαχο ιατρείο. Πρέπει να σου πω ότι αυτό έγινε κατόπιν εντολής του αρμόδιου ανακριτή, και σύμφωνα με πληροφορίες έψαχναν για ουσίες που προκαλούν μέθη στους ασθενείς και πιθανόν χρησιμοποιούσε η γιατρός προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Η επίσημη εκδοχή βέβαια των συνηγόρων των δύο κατηγορουμένων γιατρών είναι ότι η έρευνα αυτή έγινε προκειμένου να αποδεσμευτεί το ιατρείο, δεδομένου ότι έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο, οπότε πρέπει να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του.
1: Προφανώς βέβαια, ακόμα και αν αυτή είναι η εκδοχή, ότι θα παραδοθεί σε το μισθωτήριο, θα καταγγελθεί το μισθωτήριο και θα πάει σε άλλον ενικό. Ούτως ή άλλως το γεγονός ότι η αστυνομία πήγε εκεί και η μεντολή των ακριτή, αναζητούνται στοιχεία που μπορεί να οδηγούν σε επιπλέον ενδείξεις ή αποδείξεις, όπως σωστά λες, με την έννοια ότι εκεί πέρα υπάρχουν ουσίες από τις οποίες, ή μάλλον αναζητούνται ουσίες που μπορεί να διευκολύνουν την ανάκριση. Ακριβώς.
10: όπως η Προποφόλη. Και θυμίζουμε ότι είναι η τρίτη έρευνα που γίνεται. Η προηγούμενη έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου και είχαμε δει όλους τους αστυνομικούς να κατεβαίνουν με μεγάλες σακούλες που περιείχαν μεταξύ άλλων έγγραφα και ψηφιακά αρχεία, Παναγιώτη.
1: Πάντως η υπόθεση εξελίσσεται. Περιμένουμε και τις τοξικολογικές, την επίσημη εκδοχή, την επίσημη καταγραφή για να δούμε. Γιατί εδώ τα στοιχεία μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ επιβαρυντικά. Εδώ αυτά που προκύπτουν πραγματικά είναι διαδικαστικά.
10: Εκεί
1: για έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε εκεί.
10: Ακριβώς, προφανώς,
1: και σύμφωνα με τις καταγγελίες ήταν νεκρός ή έχανε τη μάχη με τη ζωή του σχεδόν αβοήθητος. Αυτό είναι η βασική καταγγελία επί της ουσίας. Λοιπόν, Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Περνάμε τώρα σε όσα άφησε πίσω της κακοκαιρίας, στη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του ένας συνάνθρωπός μας. Οι εικόνες στη Ρόδο είναι αποθαρρυντικές, με σπίτια και μαγαζιά μέσα στις λάσπες, αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα και κομμένους δρόμους. Στο νησί έπεσε σε 48 ώρες η εξαπλάσια ποσότητα βροχής από αυτή που πέφτει συνήθως ολόκληρο τον Οκτώβριο.
11: Έχουν διαλυθεί τα πάντα, το νερό είχε φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο.
12: Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Φαλιράκι.
11: Σπάσαν τα τζάμια, σπάσανε περίπου 10 τζαμαρίες. Δέστε το ψυγείο, τα ψυγεία όλα πλέγαν έξω.
12: Ο ποταμός που περνά δίπλα από το ξενοδοχείο υπερχείλησε και τόνοι από λασπόνερα εισέβαλαν στο κτίριο.
11: Τα πλυντήρια όλα καταστραφήκαν, τα σεντόνια μας εδώ, δες εδώ κατάσταση, εδώ.
13: Πόσα δωμάτια
11: 11 δωμάτια έχουμε στον κάτω όροφο.
13: Θα προσπαθήσω να μπω μέσα στο δωμάτιο 104. Όπως βλέπετε, η πόρτα έχει κοπεί στη μέση, ενώ τα πάντα μέσα έχουν καταστραφεί. Από το μπάνιο που έχει γίνει μια όμορφη μάζα από λάσπη μέχρι και εδώ το υπνοδωμάτιο.
12: Ήδη υγιεινείς, στρώματα, έπιπλα, λευκές συσκευές, όλα για πέταμα. Οι τουρίστες που νίκαιζαν στο ισόγειο εκένωσαν την τελευταία στιγμή. Λίγο ακόμα και θα έβγαιναν κολυμπώντας.
14: Ήρθαμε λίγο γρήγορα κάτω να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, να επεγκλωβίσουμε όλα τα δωμάτια γιατί ήταν γεμάτα από ό,τι ξέρω εδώ πέρα. Βγάλαμε πολύ κόσμο, τους ανεβάσαμε προς τα πάνω.
11: Πριν 3 χρόνια είχαμε ξαναπάθει το ίδιο πράγμα και ακόμα δεν έχουμε πάρει αποζημίωση.
12: Αποκαρδιωτικές εικόνες και στην παραλία. Καλάμια, χώματα και αναποδογυρισμένες ομπρέλες όπου και αν κοιτάξει το μάτι.
15: Came to the beach with the expectation that we have a... Very nice beach here, but you have here this garbage. It's of course a pity.
16: Βέβαια οι παραλίες έχουν διάλυση. Δεν φτιάχνονται ξανά πλέον, όσο καιρό και να είναι τα ξενοδοχεία ανοιχτά.
12: Ο δρόμος που περνά μπροστά από τις παραλιακές επιχειρήσεις μοιάζει βομβαρδισμένος. Μεγάλες ζημιές και στο αλιευτικό καταφύγιο.
15: Το Φαλιράκι αυτή τη στιγμή έχει πληγεί.
12: Στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου, ένας 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος παρασύρθηκε στη θάλασσα με το αυτοκίνητό του.
13: Δίπλα μου βλέπετε το αυτοκίνητο στο οποίο επέδαινε ο άτυχος 62χρονος. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ξεβράστηκε από τη θάλασσα, ενώ δίπλα του και ανάμεσα στις καλαμιές βρέθηκε και το πτώμα του 62χρονου.
12: Ο ορμητικός χήμαρος παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα.
17: Ζήτησαμε βοήθεια να κατέβουν, να στείλουν. Κάποιο ρε παιδί μου πυροσβεστική κάτι. Άργησε όμως γιατί ήταν κλειστός ο δρόμος εδώ πέρα.
18: Είμαστε όλοι συντετριμμένοι, ήταν ένας καλός κύριος.
13: Εδώ στην παραλία Φάντου τα ορμητικά νερά παρέσυραν την άμμο, δημιουργώντας αυτό το απόκοσμο τοπίο και μειώνοντας τη στάθμη της παραλίας ακόμα και 1,5 μέτρο.
19: Χαρίκριστη τότε. Εδώ ήταν περίπου άλλες 3 σειρές πιο κάτω και άλλες 6 σειρές εδώ.
12: Στον παραλιακό δρόμο της Αφάντου τα αυτοκίνητα διέρχονται με προσοχή. Το δόστρωμα έχει πλημμυρίσει.
1: Σύνδεση με την Μαριέτα Γαβριλιώτη στη Ρόδο είναι μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο θέαμα, ένα βράχο που έχει πέσει σε μια παραλία.
20: Έχει πέσει σε ένα δρόμο που οδηγεί σε παραλία, στην πολύ γνωστή παραλία του Άντωνι Κουίν, η οποία ήταν γεμάτη από κόσμο. Αυτό έγινε λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα. Από την κάτω μεριά του δρόμου είναι η παραλία του Άντωνι Κουίν. Είναι ένας πόλος έλξης για ντόπιους και επισκέπτες.
1: Βλέπουμε το σημείο, Μαριέτα, που αποκολλήθηκε ο βράχος και έπεσε πάνω στον δρόμο, όπως πολύ σωστά λες. Θα μπορούσε ή να περνάει κόσμος αυτοκίνητα από εκεί ή να πάει πιο κάτω. Είχε κόσμο η παραλία από κάτω,
20: Από κάτω ακριβώς από το σημείο που είναι ο βράχος τώρα δεν έχει παραλία. Θα μπορούσε όμως να έχει, να περνούσε εκείνη την ώρα αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε, είτε και με τα πόδια, καθώς όπως σας λέω ήταν γεμάτη κόσμο η παραλία.
1: Φαντάζομαι και ότι με τη φόρα που έχει ο βράχος και η ταχύτητα που έχει, αν παίρναγε από τα κάγκελα κάτω, δεν ξέρω που θα φτάνε, γιατί πιο πέρα έχει παραλία. Σε κάθε περίπτωση πάλι καλά, είναι πολύ, το θέαμα είναι πραγματικά τρομακτικό να βλέπεις έναν τέτοιο όγκο βράχου να αποκολλάται από το βουνό και να πέφτει προς τα κάτω. Ευτυχώς δεν παίρναγε άνθρωπος και ακόμα δεν παίρναγε αυτοκίνητο και ευτυχώς που δεν ξέφυγε ο βράχος να κατέβει προς τα κάτω.
20: Ακριβώς. Μαρτυρίες βέβαια λένε ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν είχε περάσει αυτοκίνητο, γιατί όπως είπαμε είναι ο μοναδικός δρόμος για την παραλία. Τώρα αυτό που γίνεται εδώ είναι βέβαια δύναμη της πυροσβεστικής με επικεφαλή στο διοικητή, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Έχει έρθει ένα μεγάλο χωματουργικό μηχάνημα και γίνεται τώρα μια εκτίμηση της κατάστασης για το αν θα επιχειρήσει το μηχάνημα να σπρώξει τον βράχο προς τα κάτω. Από κάτω δεν υπάρχει δρόμος, υπάρχει ένα μονοπάτι με το, από το οποίο μπορούν να περάσουν αυτοί που βρίσκονται στην παραλία του Άντωνι Κουίν με τα πόδια όμως.
1: Με τα
20: δεν
1: πόδια για να φύγουν.
20: Αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς, για να
20: με
1: φύγουν.
20: Τα πόδια, ναι,
1: δεν
20: για
1: υπήρχε, Μαριέτα, δεν υπήρχε βροχή εκεί στην περιοχή ή οτιδήποτε άλλο. Κάποιο καιρικό, έντονο καιρικό
20: όχι
1: φαινόμενο.
20: Σήμερα.
1: Όχι σήμερα.
20: Όχι σήμερα, αλλά είναι προφανές επειδή βρέθηκε εδώ και ο γεωλόγος του Δήμου Ρόδου και προσπαθεί, κάνει μια εκτίμηση τώρα της κατάστασης όπως την βλέπει. Η εκτίμηση είναι ότι έχει σαφή σχέση με αυτό το γεγονός ή χθεσινή κακοκαιρία.
1: Πάντως βλέπω τον κόσμο από κάτω και τους τουρίστες προφανώς, τους ανθρώπους που ήταν στην παραλία που είναι λίγο πιο δίπλα, οι οποίοι όπως είπες θα περάσουν από μονοπάτι για να ανέβουν πάνω με τη βοήθεια της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Είναι πράγματι
20: αφήνουν τα αυτοκίνητα εκεί και τώρα εδώ βέβαια θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει κάποιος από κάτω σε καμία περίπτωση και μάλλον θα επιχειρηθεί, γιατί όπως σας είπα έχει ένα πολύ μεγάλο χωματουργικό μηχάνημα εκεί,
1: λοιπόν,
20: θα επιχειρηθεί να σπρώξει το βράχο από κάτω για να ανοίξει το δρόμο.
1: Λοιπόν Μαριέτα, αν χρειαστεί θα επανέλθουμε
20: εδώ
1: σε σένα,
20: και θα ενημερώνουμε για τις
1: εξελίξεις. Πάμε να δούμε και τη Σπυριδούλα Κακλατζή, την απεσταλμένη της ΕΡΤ στη Ρόδο. Είστε στο ξενοδοχείο που είδα με τις εικόνες όπου οι άνθρωποι πάλευαν για να γλιτώσουν εκεί στη Ρόδο, Σπυριδούλα.
13: Είμαστε σε ένα δεύτερο ξενοδοχείο και πάλι εδώ στο Φαλιράκι, όπου οι εικόνες που βλέπουμε είναι πραγματικά απόκοσμες. Βλέπουμε εδώ, σας δείχνει ο Νέστης Ομουτάφης, την πίσω αυλή του ξενοδοχείου, η οποία είναι πλημμυρισμένη όλη. Εδώ, λίγα μέτρα μπροστά μας, ήταν η πισίνα του ξενοδοχείου. Βλέπετε εδώ και τα χερούλια της πισίνας, η οποία όμως δεν ξεχωρίζει από την αυλή που βρισκόμαστε και εμείς. Πατάμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Έχει πλημμυρίσει όλη η αυλή, αλλά και τα δωμάτια μέσα, να σας δείξει τώρα ο Νέστης Ομουτάφης. Είναι πλημμυρισμένα. Αυτή είναι η εικόνα σε όλα τα δωμάτια εδώ. Μας είπαν οι υπεύθυνοι ότι βγάζανε με βάρκες πραγματικά τους τουρίστες που διέμεναν μέσα, οι οποίοι ψάχνουν να δούνε πού θα μείνουν στην Ρόδο. Βλέπετε την εικόνα της καταστροφής που άφησε η πλημμύρα πίσω της. Είναι αρκετές καταστροφές εδώ στο Φαλιράκι, στην ανατολική πλευρά που έχουμε καταγράψει με την κάμερα της ΕΡΤ. Βλέπετε τώρα το νερό πώς έχει μπει πραγματικά στα κρεβάτια.
1: Και
13: ήταν πολύ ψηλά. Η στάθμη μάλιστα είχε ξεπεράσει το μισό μέτρο.
1: Και μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει τόσες ώρες όπου δεν έχει βρέξει και ακόμα δεν μπορεί να απορροφηθεί το νερό. Ήταν τέτοια η ποσότητα του νερού που πραγματικά δεν μπορεί να απορροφηθεί. Λοιπόν, εξαιρετικό ρεπορτάζ, Σπυριδούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Εμείς θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Εύβοια. Είναι δύσκολη η επιστροφή στην κανονικότητα και εκεί, όπως και στις Ποράδες, καθώς χτυπήθηκαν επίσης με σφοδρότητα από την κακοκαιρία. Πρώτο μέλημα των αρχών είναι η αποκατάσταση του οδικού δικτύου από τις κατολιστήσεις και τις καθυζήσεις που υπέστη εξαιτίας του μεγάλου όγκου των υδάτων.
0: Σκιάθο από τα υπερχυλισμένα ρέματα παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, ενώ από τους ισχυρούς ανέμους σημειώθηκαν αρκετές πτώσεις δέντρων. Περισσότερα από 20 σπίτια και 50 καταστήματα πλημμύρισαν.
21: Το ύψος του νερού έφτασε 40 πόντους μέσα στο μαγαζί. Είχαμε μαζέψει τα πράγματα, είχαμε βάλει απ' έξω τσουβάλια, κόντραπλακέ θαλάσσιες, πλαστικά, αλλά πάλι το νερό μπήκε μέσα. Μπορείτε να δείτε και τις πέτρες που ξύλωσε κάτω στο ποδόστρωμα.
0: Οι κάτοικοι στον πεζόδρομο του Σοδού Παπαδιαμάντη έστησαν ιδιότυπα οχυρά για να εμποδίσουν νερά και λάσπες να μπουν στις επιχειρήσεις.
22: Έχουμε βάλει κάποιες ιδιοκατασκευές που φτιάχνουμε και κλείνουμε μπροστά τύπου Βενετίας.
3: Το δίπλα το κατάστημα πάλι και το ίδιο είχε μαζέψει πολύ περισσότερα νερά από μας.
4: Συνεργείο της Περιφέρειας Θεσσαλίας προχωρά σε καθαρισμό των επαρχιακών δρόμων, οι οποίοι γέμισαν από χώμα και φερτά υλικά κατά τη διάρκεια του κύματος κακοκαιρίας που χτύπησε το νησί της Κιάθου. Ενώ ήδη έχει αρχίσει η πρώτη προσπάθεια καταγραφής των ζημιών.
22: Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει τον μηχανισμό, περιμένουμε τα κλιμάκια.
23: Συνεργεία της Περιφέρειας και του Δήμου καταβάλουν πυρετώδεις προσπάθειες για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι μετά την υπερχείληση του ποταμού Κυρέα που παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος.
24: Έχει ξαναγίνει πάλι με τον Τζορμπά και ξανά πάλι συνεχίζει το ίδιο σημείο.
25: Με συνεχείς επιχωματώσεις γίνεται από το πρωί μια προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν παρακάμψεις στα σημεία όπου το οδόστρωμα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του Κυρέα.
26: Άνοιξε ο δρόμος εδώ από το νερό. Και τώρα τελειώνει το έργο, σε καμιά ώρα θα δώσει κίνηση.
27: Δεν είχαμε σε σπίτια ζημιές, είχαμε μόνο στο οδικό δίκτυο και αυτή τη στιγμή γίνεται η αποκατάσταση.
23: Στην περιοχή των Ψαχνών, όπου εκτιμάται ότι έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής, υπερχείλησε ο Μεσάπιος ποταμός.
28: Στην δημοτική κοινότητα της Μακρικάπας βήκαν σε κάποια σπίτια, σε κάποια μαγαζιά νερό, 30 εκατοστά.
23: Σε επιφυλακή παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, καθώς η απορροή υδάτων από τις ορεινές περιοχές μπορεί να προκαλέσει νέα προβλήματα.
1: Πάμε στο Χρυσόστομο Τρίμη, τον βλέπετε, είναι στη Σκιάθο για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι γίνεται εκεί και με το δικό δίκτυο και τις άλλες ζημιές.
4: Αποκαθίστανται, Παναγιώτη, σιγά σιγά η ζημία σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο, την ίδια στιγμή που οι κάτοικοι, οι οποίοι είδαν τα σπίτια τους να γεμίζουν με αρκετό νερό, σε κάποιες περιπτώσεις αυτό έφτασε ακόμη και το μισό μέτρο, όπως μας επισημαίνουν, αποκαμωμένοι πλέον προσπαθούν να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους και να συνεχίσουν την προσπάθεια καθαρισμού και την αυριανή ημέρα. Χαρακτηριστικά, μία κάτοικος της περιοχής κοντά στο αεροδρόμιο της Κιάθου μας ανέφερε ότι είναι η τρίτη φορά που πλημμυρίζει το σπίτι της και δεν έχει πλέον το κουράγιο, αλλά κυριαρχεί η απογοήτευση και δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτή την κατάσταση. Όπως βλέπετε στα δεξιά μου.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση. Φαίνεται εδώ και από τις εικόνες που έχει καταγράψει τώρα εδώ ότι οι άνθρωποι πραγματικά έχουν υποστεί πλήγματα αυτήν την οικοσκευή τους. Λοιπόν, Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και για τους κατοίκους εκεί. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, εμείς, κυρίε και κύριοι, που πλήττεται από φωνικές πλημμύρες. Τρεις νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός των χειρότερων βροχοπτώσεων εδώ και 84 χρόνια. Οι εικόνες θα παρακολουθήσουμε στο βίντεο που ακολουθεί. Είναι αποκαλυπτικές.
29: Σκηνές χάους στην Κωνσταντινούπολη. Ακραία καιρικά φαινόμενα σάρασαν την περιοχή με το ύψος της βροχόπτωσης να φτάνει τα 195 χιλιοστά. Πρόκειται για την ισχυρότερη καταιγίδα που πλήττει τη Μεγαλούπολη εδώ και 27 χρόνια. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, παρασύροντας οχήματα και εγκλωβίζοντας οδηγούς. Τα ορμητικά νερά εισέβαλαν σε σπίτια και σε καταστήματα. Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε ξυπόλυτο σε λιμνάζοντα νερά όπου υπήρχε διαρροή από καλώδιο ρεύματος. Ενώ και ένας 34χρονος σκοτώθηκε όταν γλίστρισε στην προσπάθειά του να διασχίσει τον πλημμυρισμένο δρόμο. Σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν στο Εσενλέρ, το Τόπκα και σε άλλες περιοχές, ενώ στο Σαριγέρ στήθηκε δραματική επιχείρηση για τη διάσωση επιβατών όταν το λεωφορείο στο οποίο επέμβαιναν γέμισε νερά.
30: Evet, ilerideki birkaç fabrika ve bir stüdyoda yaklaşık olarak 40-45 diyende de aynı şekilde 45-50 kişilik bir kişinin mahsur kaldığı bilgisi geldi. AFAD ve İFAD'ye birlikleri çalışıyor. Biz de destek olmak için.
29: Ο Τούρκος τραγουδιστής Μουράτ Μπος και ηθοποιός Ντεμέτος Ντεμίρ εγκλωβίστηκαν με 250 εργαζόμενους σε πλημμυρισμένα στούντιο κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτού διασωθούν με βάρκες.
31: Yolu 2 metre su basmış durumda ve bulunduğumuz stüdyoda su basıyor. Burada bulunduğumuz stüdyoda bir tane asma kat var. Oraya da hanımefendileri çıkarttık. Hanımefendiler şu an yukarıdalar. Orası da maksimum 30-35 kişi.
29: Την ίδια στιγμή οι βασικές υποδομές έχουν παραλύσει ενώ τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα κλειστά. Παράλληλα, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των αεροδρομίων της Κωνσταντινούπολης, καθώς 43 αεροσκάφη δεν κατάφεραν να προσγειωθούν.
1: Πάμε στην Αλβανία που θυμίζει και πάλι καζάνι που βράζει. Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους, στείνουν οδοφράγματα, πυρπολούν κάδους και αυτοκίνητα και επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια. Η λαϊκή δυσαρέσκεια στρέφεται και προς τον Έντι Ράμα, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά. Βία ήταν η αντίδραση αστυνομίας.
2: Τρίτη μέρα ένταση στα Τύρανα. Φωτιές σε κάδους, καταστροφές και επεισόδια συνθέτουν το σκηνικό των κινητοποιήσεων για καλύτερη παιδεία και κατά της ακρίβειας και της διαφθοράς. Αστυνομικές δυνάμεις προελάβουν, συλλαμβάνουν διαδηλωτές και κάνουν ρήψεις νερού.
5: We are protesting for our rights, the raises of prices, like fuel, like foods and everything else, rent.
2: Εστίες παρόμοιας έντασης έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο και το Κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα...
5: We are protesting for our rights, the raises of prices, like fuel, like foods and everything else, rent.
2: Εστίες παρόμοιας...

0: is corrupted. Is corrupted, is leaded and governed by a corrupted prime minister who is who has toys with narco-traffickers and who is selling Albania.
1: Ο Πρωθυπουργός Εντι Ράμα μέσα από τα καμένα γραφεία του Κολεγίου της Ευρώπης διαμήνυσε ότι δεν θα παραιτηθεί και καταδίκασε τις βιαιότητες. Οι χθεσινές ταραχές μάλιστα στην πρωτεύουσα με τις φωτιές σε κυβερνητικά κτίρια και τις συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας κράτησαν ως αργά τη νύχτα και έγιναν δεκάδες συλλήψεις.
2: Απευθεία σύνδεση με τον Τίμο Φακαλή, τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News, της ΕΡΤ, στην πλατεία Τυράννων βλέπουμε όπου αρχίζουν και συγκεντρώνονται και πάλι διαδηλωτές όπως αντιλαμβάνομαι, Τίμο.
3: Ακριβώς έτσι, Παναγιώτη, σε πεδίο Μάικη του Δημοτραφείου από νωρίς το πρωί και το ιστορικό κέντρο των Τυράννων. Και πριν από λίγο είχαμε νέα ένταση ακριβώς δίπλα από το Λαβανικό Κοινοβούλιο, αλλά και πίσω ακριβώς από το γραφείο του Εντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας. Προσπάθησαν οι διαδηλωτές να προσεγγίσουν τα δύο κτίρια και είχαμε την επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα πετάζοντας νερό, αλλά και δακρυγόνα. Έχει, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν πετάξει φέτρες, έχουν διαλυθεί ζαρτινιέρες στον δρόμο, στην κυρική λεωφόρο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία, έχουν στηθεί οδοπράγματα εδώ στην κυρική πλατεία των Τυράννων. Από νωρίς το πρωί, σε τρία διαφορετικά σημεία, αυτή τη στιγμή έχουμε ένταση στα Τύρανα. Έχουν βγει οι φοιτητές και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας. Και αυτό που ζητούν είναι να παραιτηθεί ο Εντι Ράμα.
2: Βλέπουμε, Τίμο, από τις εικόνες ότι εδώ έχουμε σπασμένα στους δρόμους, καμένα, κένε κτλ. Έτσι. Έχει εκτρακυνθεί απολύτως η κατάσταση.
3: Ακριβώς είναι εικόνες χάους από νωρίς το πρωί. Συνεχίζεται η ένταση ακόμη και αυτή την ώρα και μάλιστα σε 9 το βράδυ ώρα Αλβανίας θα έχουμε νέα διαδήλωση, έχουμε νέο κάλεσμα διαδικτυακό προκειμένου να συγκεντρωθούν οι φοιτητές αλλά και οι υπόλοιποι πολίτες έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο του Εντι Ράμα.
2: Όπως αντιλαμβάνομαι, υπάρχει ένταση και από την πλευρά των διαδηλωτών, υπάρχει ένταση και από την αστυνομία που αντιδρά βία γενικότερα, όπως καταλαβαίνω και από τα πλάνα που είδαμε και προηγουμένως.
3: Ακριβώς και έτσι ακριβώς είναι, Παναγιώτη. Μάλιστα υπάρχουν δεκάδες αστυνομικοί στα νοσοκομεία όπως και δεκάδες διαδηλωτές. Περισσότεροι από 100 άτομα έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία εδώ στα Αλβανική Πρωτεύουσα τις τελευταίες τρεις μέρες.
2: Τίμος Φακαλής από το πλατεία Τυράννων από την Αλβανία, όπου παρακολουθεί τα γεγονότα. Θα έχουμε και νεότερες συνδέσεις και στο πρόγραμμα του ERT News και στα επόμενα δελτία ειδήσεων. Τον ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τη Σόνια Φίλη στη σύνδεσή μας. Καθώς ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσέκρουσε σε νάρκη, βυθίστηκε μάλλον στα στενά του Ορμούζ μετά από πρόσκρουση με θαλάσσια νάρκη.
4: Έτσι ακριβώς, Παναγιώτη, το πλοίο με σημαία σε Σιγκαπούρη μετέφερε περισσότερα από 2.500 κοντέινερ που περιείχαν αρώματα πολυτελείας και κινητά τηλέφωνα iPhone τα οποία είχαν φορτωθεί στο Ντουμπάι σύμφωνα με τις Ιρανικές αρχές. Το φορτηγό πλοίο ακολούθησε μία εγκεκριμένη διαδρομή, προσέκρουσε σε νάρκη, τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια βυθίστηκε στα νότια των στενών του Ορμούζ και τα 21 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, ότι... για αυτούς τους εργαζόμενους.
3: Μακάρι.
2: Να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγκη, για το ρεπορτάζ. Στην υπόλοιπη των Τεμπών, τώρα την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών των θυμάτων τη σιδηροδρομική τραγωδία ζητεί προϊσταμένη τη εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας με νέα παραγγελία προς τους πραγματογνώμενες ιατροδικούς.

0: Δικαστές. Ήδη έχει βρεθεί εργαστήριο στην Ολλανδία, το οποίο μπορεί να αντεπεξέλθει στις ειδικές εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς.
1: Με επίγουσα παραγγελία προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνη Παπαϊωάννου ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες εκταφών μετά τον εντοπισμό εξειδικευμένου εργαστηρίου στην Ολλανδία, το οποίο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τις ειδικές εξετάσεις που ζητούσαν οι συγγενείς των θυμάτων.
2: Πέρασαν 2 χρόνια από το πρώτο αίτημα που είχα κάνει. Με αφορμή την απεργία που έκανε ο Πάνος, εξαγγείλανε ότι θα δώσουν το δικαίωμα για τις εκταφές. Αλλά και αυτό πάλι ήταν μόνο στα λόγια. Η οικογένειά μου και η οικογένεια του κυρίου Καρασάβα προσφύγαμε στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
1: Η εισαγγελέα ζητά από τους πραγματογνώμονες να προσδιορίσουν άμεσα συγκεκριμένη ημερομηνία εκταφής και να ληφθεί μέρημνα για την παρουσία των τεχνικών συμβούλων των οικογενειών, τη λήψη των απαιτούμενων δειγμάτων, τη διασφάλιση της ακαιρεότητας και της ταυτοποίησης των δειγμάτων, σύμφωνα με τους επιστημονικούς κανόνες και τις απαιτήσεις του εργαστηρίου που θα διενεργήσει τις εξετάσεις. Για το οικονομικό σκέλος της διαδικασίας, οι πραγματογνώμονες πρέπει να ζητήσουν έγγραφη εκτίμηση του συνολικού κόστους των απαιτούμενων εξετάσεων, προκειμένου να κινηθεί αρμοδίως η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης και κάλυψης της σχετικής δαπάνης.
2: Περιμένω να διαβάσω την καινούργια τη διάταξη. Πάλι επιφυλασσόμαστε, γιατί από ό,τι μου είπαν έτσι πρόχειρο, ότι πάλι λέει για το οικονομικό. Το οικονομικό του είναι 393 ευρώ την ώρα. Τελικά από τις 10 οικογένειες, μόνο οι 5 έχουμε κάνει προσφυγή, για να το κάποιες έχουν παραιτηθεί.
1: Η παραγγελία εκδίδεται σε εκτέλεση 2 βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημελιωτικών Λάρισας.
0: Νέα σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή για το δυστύχημα των Τεμπών, αυτή τη φορά με επίκεντρο φωτογραφικό υλικό με οστά που παρουσίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα έχουν εξεταστεί ήδη και σύμφωνα με ανθρωπολογική μελέτη ανήκουν σε ζώα.
3: Νέα με τοπική σύγκρουση ξέσπασε στη Βουλή για την Εθνική Τραγωδία των Τεμπών όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφικό υλικό με οστά που, όπως υποστήριξε, είχαν βρεθεί πεταμένα σε οικόπεδα, καταθέτοντας το επίμαχο υλικό στο έδρανο του Υπουργού Δικαιοσύνης και όχι στα πρακτικά.
4: Και επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος κατά βάθος, είστε, ξέρω ότι αυτό θα το ψάξετε εσείς προσωπικά και θέλω να το υποσχεθείτε. Αυτό με τα κόκαλα. Είναι ντροπή για την ελληνική δημοκρατία να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
5: Πίστευα ότι ο κύριος Βελόπουλος, μετά από όλα όσα έχουν εξελιχθεί στην υπόθεση της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, δεν θα επανέφερε όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις οποίες πρέπει να πω, μάλλον τις συνωμοτικές εκδοχές, για τις οποίες πρέπει να πω ότι ήταν ο εμπνευστής. Καταρχάς.
3: Λίγο αργότερα, αφού ενημερώθηκε για όσα παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Γιώργος Φλωρίδης πέρασε στην αντεπίθεση. Υποστήριξε ότι τα οστά που εμφανίζονται στις φωτογραφίες δεν είναι ανθρώπινα, αλλά ανήκουν σε ζώα.
5: Αυτά λοιπόν τα οστά που είναι σε κάποιες κούτες και είναι εκτός δικογραφίας, με βάση μελέτη που έγινε κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως από ανθρωπολόγο, πιστοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε ζώα. Γι' αυτό δεν είναι στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα και σήμερα συνεχίστηκε μια απάτη η οποία ξεπερνά κάθε όριο.
3: Στο θέμα επανήλθε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Χίτας, αποκαλύπτοντας ότι το επίμαχο φωτογραφικό υλικό παραδόθηκε στην Ελληνική Λύση από τον πρόεδρο του Συλλόγου των Θυμάτων, τον Τεμπών Παύλο Ασλανίδη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης επανήλθε, επιμένοντας ότι από το 2024 ήταν γνωστό ότι τα συγκεκριμένα οστά ανήκουν σε ζώα και γι' αυτό έμειναν εκτός δικογραφίας.
0: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των ερευνών στη διαδρομή ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης. Το πρώτο βήμα έγινε με την υποβολή αιτήματος από την γαλλική ανάδοχο εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών. Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται η έκδοση της Ναύτεξ για τις θαλάσσιες περιοχές που δεσμεύονται.
6: Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνουν οι θαλάσσιες έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Nexans, που έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου, υπέβαλε αιτήματα για την έκδοση της απαιτούμενης Ναύτεξ και την αδειοδότηση του υπουγαλλική σημαία ερευνητικού Αμπέλ Μαρέγκο.
7: Η γαλλική εταιρεία επέβαλε για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας, GSI, αίτημα αδειοδότησης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.
6: Με την κατάθεση του αιτήματος ενεργοποιείται η προβλεπόμενη διαδικασία. Η αρμόδια διυπουργική επιτροπή αξιολογεί το αίτημα και η υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού θα εκδώσει τη σχετική Ναύτεξ, καθορίζοντας τις ακριβείς θαλάσσιες περιοχές και τη διάρκεια των ερευνών. Βάσει της αίτησης εξαίρεσης του πλοίου που υποβλήθηκε στο λιμενικό, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών εκτείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026, διατηρώντας το δικαίωμα χρονικής επέκτασης. Την ίδια ώρα, είσοδος της γαλλικής Meridiam στο έργο έχει προσδώσει επιπλέον δυναμική.
8: Η Meridiam, η μεγαλύτερη γαλλική εταιρεία, η οποία έχει κάνει το έργο της διασύνδεσης Ηνωμένου Βασιλείου Γερμανίας. Προχώρησαν οι θεσμικές και εταιρικές αποφάσεις για να μπορεί να μπει στην εταιρεία και προχωράει επιχειρησιακά.
9: Η συμμετοχή λοιπόν της γαλλικής Meridiam στο GSI αποδεικνύει ότι το έργο είναι ασφαλές. Διαφορετικά, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, καμία σοβαρή εταιρεία αυτού του μεγέθους δεν θα ήθελε να εμπλακεί.
6: Παράλληλα, ο σχεδιασμός ως προς την όδευση της καλωδίωσης παραμένει σταθερός χωρίς καμία τροποποίηση στη διαδρομή των ερευνών. Στο πεδίο των διπλωματικών επαφών, τα ενεργειακά ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών με αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου, με επικεφαλής τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ. Στην ατζέντα δέθηκαν επίσης η διμερής αμυντική συνεργασία, καθώς και το σύνολο των περιφερειακών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
0: Τον κόδωνα του κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία κρούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναφέροντας πως το παγκόσμιο δημόσιο χρέος κινδυνεύει να φτάσει σε επίπεδα που παραπέμπουν στην μεταπολεμική περίοδο. Ταυτόχρονα όμως προβλέπει μεγάλη μείωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, τόσο για φέτος όσο και για το 2027.
1: Εύσημα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και αυστηρές προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που ελοχεύουν για την παγκόσμια οικονομία λόγω της αύξησης του χρέους ακόμη και στις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη από την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
10: Greece rushed and prepaid their obligations to the fund. So clean slate.
11: That's part of the relationship.
10: And then Greece said, you know what? We have learned so much, we want to share with others. So Greece is funding capacity development and technical assistance for other countries. I would say bravo.
1: Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ταμείου, το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία από 136% φέτος στο 124% το 2028 και στο 115,3% το 2030, υποχωρώντας σε επίπεδα χαμηλότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Γαλλία και το Βέλγιο.
11: Vis-à-vis the projections, I mean typically the IMF provides the caution and we try to provide the upside surprise. So we plan to do that next year as well.
1: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η Γαλλία, με τους επενδυτές να προβληματίζονται για τα υπέρογκα δημοσιονομικά ελλείμματα της χώρας. Ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε με την ιδιότητα του Προέδρου του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης.
11: We're mindful, but we're not alarmed because we're at a different environment. We're seeing differentiation in bond yields, we're not seeing fragmentation in Europe.
1: Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τέσσερις χώρες που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα προσαρμογής, Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος και Ιρλανδία, συμπεριλαμβανομένης και της Δανίας, είναι τα μόνα ευρωπαϊκά κράτη με πλεονάσματα.
0: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον απόψε σε Europa και Conference League. Ο Ολυμπιακός σε μια απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση παίζει με τη Marseille στις 10, την ίδια ώρα ο Όφη θα αντιμετωπίσει τη Ρεν στη Γαλλία. Στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ στο ΟΑΚΑ. Εκεί βρίσκεται ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Στέλιο, έτοιμος ο Παναθηναϊκός?
1: Πανέτοιμος, καλησπέρα Έλενα. Έχουμε και τη σύνθεση. Μοναδικές αλλαγές σε σχέση με τον ντέρμπι στο Φάληρο, το ότι είναι ο Κάγκουα στη μεσαία γραμμή, Έλενα, και ότι αντί του Τετέι είναι ο Σίριλ Ντέσσερς στην κορυφή της πράσινης επίθεσης. 4-2-3-1 λοιπόν για τον Τζέικουπ Νίστρουπ, τον coach του Παναθηναϊκού, ο οποίος αντιμετωπίζει, υπενθυμίζω, την πρωταθλήτρια Βοσνίας, Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποια γεγονότα σήμερα τα ξημερώματα πριν την έναρξη του παιχνιδιού, όπου 150 χούλιγκανς της ομάδας της Βοσνίας δημιούργησαν στην οδό Λιωσίων επεισόδια, όμως η αστυνομία εφαρμόζοντας ένα σχέδιο κατάφερε να τους εγκλωβίσει, να τους αφοπλίσει και να συλλάβει 11 από αυτούς. Ωραία. Οι οποίοι προφανώς προσήχθησαν στον εισαγγελέα. Και όπως είπε ο κ. Χρυσοκοίδης, σε λάθος χώρα ήρθαν. Έλενα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Πάμε στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι. Σε οριστική ρήξη με τον Ολυμπιακό οδηγείται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μετά το δημόσιο ξέσπασμά του για το χρόνο συμμετοχής του αλλά και τις οικονομικές απολαβές του, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ τον έθεσε εκτός ομάδας και τον κάλεσε επίσημα σε απολογία. Παρά το συμβόλαιο μέχρι το 2027, το μέλλον του Έλληνο-Αμερικανού γκάρτ στον Πειραιά θεωρείται πλέον αβέβαιο. Στις 8 του Wuhan Open της Κίνας συνεχίζει η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια και νούμερο 35 του κόσμου απέκλεισε με 2-0 σετ την μία Ποχάνκοβα από τη Σλοβενία. Σλοβακία.
2: Επιστροφή σε προημιτελικούς έπειτα από 8 μήνες για τη Μαρία Σάκαρη, που φριάμβευσε με 2-0 σετ κόντρα στη μία Ποχάνκοβα στο Wuhan Open. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν υποτίμησε την απειρία της 17χρονης Σλοβάκας και με δυναμικό ξεκίνημα πήρε εύκολα το πρώτο σετ με 6-1. Στο δεύτερο σετ η Σάκαρη, αν και προηγήθηκε με 5-1 πετυχαίνοντας νωρίς break, είδε την Ποχάνκοβα να βγάζει αντίδραση και να μειώνει σε 5-4. Σερβίροντας όμως για το match, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με 6-4 κατέκτησε το δεύτερο σετ και πήρε τη μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά. Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Πολωνή Χφαλίνσκα για να διεκδικήσει ένα εισιτήριο στα ημιτελικά του Wuhan Open.
3: Good tennis towards the end because things got tricky. I was very brave in that last game, so that's what matters and I'm just very happy, you know, with another win here.
2: Για την ίδια διοργάνωση, την είσοδό του στην οκτάδα εξασφάλισαν η Σβιτολίνα και η Σνάιντερ που κέρδισαν τις Γκουό και Μούκοβα αντίστοιχα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και συνέχεια ενημερωτική εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με τη Γεωργία Σκιτζή και Γεωργία Σαδανά. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News στις 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς είστε καλά. Καλώς σας βρήκα.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 18:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Κρήγορε, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Όπου Γιώργος και Μάναμα.

Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Hauer Park του Τάπο Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 707-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 707-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Newport Beach, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο Hall Everest Condos Community Center, στο 9426 Road, στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
2: Ακούστε τώρα ένα σόλο μπουζούκι.

0: Βάλα τις ψέματα για μένα. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυμσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
0: Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

φως θα σβήσω. Κι απόψε από γυνάτη δεν θα πάρω χάτη, δεν θα κοιμηθώ.

το φως θα σβήσω. Και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοδάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

0: μασάζ και πόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Arpon Avenue, Tapo Springs. Αρχέ παθάγωνε. Σας περιμένουμε. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He's Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
17: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: Ήταν η Ελένη Δήμου.
1: Τάπα Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά. Κι όμως...

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγριώζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάφος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι, Στράτους Διονύσης.

This is WPSO 1500 in Potrici and WXYB 1520 in India Rockbridge. Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

0: Yes, I'm Dr. Mariela Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Άμαξας.
1: Ακούτε τη φωνή των
0: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Αφροδίτη Μάνου, Αμόρε Μίου.

Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος μας. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Γράτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα θα μπορεί. Σας περιμένουμε.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charges. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Tapa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, Saint John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φωνής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Λάργο Road, Unit 1, Ισο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισο Κρήγορ. Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Κρήγορε, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού. Annual Greek Dance της Αναλήψεως με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 βρίαν στο Χολ των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρήγορε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Δίκημο σχολείο. Ένα αστέρι πέφτει.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ιών συνεχίζω με την εκπομπή μας.

0: το πρωί στο Ρεστ Κόσμος.
1: Η φωνή σας, η φωνή μας, η φωνή της Ελλάδας ακούγεται σε όλο τον κόσμο δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

τέχνη του δρόμου. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos

0: Ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας με πρόσθετα μέτρα ευελιξίας για να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις, θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός της Βρυξέλλης στη Σύνοδο Κορυφής. Η θέση των 27 και τα ευρωπαϊκά μπλοκ. Άρχισε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε όλη την Ελλάδα. Γύρω στο 1,5 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή εκκίνησης μετά την επιδότηση των 40 λεπτών στην Αγγλία. Υψηλότερο το κόστος στην περιφέρεια λόγω μεταφορικών. Μεγάλες καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες. Μέσα στις λάσπες, σπίτια και μαγαζιά, αυτοκίνητα κατέληξαν στη θάλασσα, δρόμοι κόπηκαν στα δύο. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών. Τέλος, η ενεργειακή εκεχηρία. Ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου έπληξε το Κίεβο. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Χτύπησε η Μόσχα. Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ζελένσκι. Νιώθω προδομένος από την Αμερική, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνουν οι φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία. Πεδίο μάχη στα Τύρανα με συγκρούσεις, φωτιές, οδοφράγματα και βανδαλισμούς. Ο απεσταλμένος του Ερνιού Τίμος Φακαλής μεταδίδει. Η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεδρίας των 27 Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την ελληνική πρόταση για μεγαλύτερη ευελιξία εντός των δημοσιονομικών ορίων των κρατών μελών, ώστε να στηρίξουν τους πολίτες από τα ακριβά καύσιμα. Επιτάπητος και η έβρεση κοινού τόπου για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εγχείρημα διόλου εύκολο με βάση και τα μπλοκ τα οποία έχουν διαμορφωθεί.
1: Οι 27 προσήλθαν σε διήμερη σύνοδο κορυφής έχοντας να λύσουν το γρίφο των υψηλών τιμών ενέργειας με φόντο τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά και τις διαφορές τους για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Για το αυξημένο κόστος ενέργειας αναζητείται συντονισμένη απάντηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προειδοποιώντας για νέα έκρηξη του πληθωρισμού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαθόλου. Όλες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμμεληθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία.
1: Ευελιξία για εθνικά μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης ζητάει και η Κύπρος.
3: Το αίτημά μας είναι ξεκάθαρο. Η ανάγκη επίδειξης περαιτέρω ευελιξίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη εθνικών μέτρων, αλλά και την ίδια στιγμή περαιτέρω αναστολή εφαρμογής του ETS2. Είναι κάτι που ζητούν αρκετά κρατημέλη.
4: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες παραμένουν διχασμένοι για τον επόμενο προϋπολογισμό 2028-2035. Οι φίλοι της Συνοχής, μια ομάδα 17 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ζητούν να μην γίνουν περικοπές στο Ταμείο Συνοχής αλλά και στην κοινή αγροτική πολιτική, ενώ από την άλλη πλευρά χώρες του Βορρά ζητούν μικρότερο προϋπολογισμό.
5: Wir müssen das gemeinsame Budget gegenüber den Vorschlägen der Kommission deutlich reduzieren. Insofern stehen wir vor sehr, sehr schwierigen Verhandlungen. Ich rechne auch nicht damit, dass wir an diesem Wochenende in part too expensive. It would increase the Swedish net contribution with some 60%. That is simply totally unacceptable.
6: Και ενώ συνεχίζονται εν μέσω διαφωνιών οι διαπραγματεύσεις για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η Αθήνα τραβάει κόκκινη γραμμή σε περικοπές ευρωπαϊκών κονδυλίων για αγρότες και πολιτική συνοχή.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες. Αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεχθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές της πολιτικής συνοχής και στην κοινή αγροτική περιοχή. Πολιτική, θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
1: Εκτός από την Ελλάδα και η Ισπανία έχει αντιρρήσεις με τη συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε η Ιρλανδία.
7: Estamos con una propuesta claramente insuficiente, más cercana al 1% que al 2%, en concreto el 1,02% de la renta nacional.
1: Η εξισορρόπηση αναγκών για την ευρωπαϊκή άμυνα και ανταγωνιστικότητα παραμένει πρόκληση, με το ρόλο της Γαλλίας να είναι κομβικός, ζητώντας έμφαση σε έρευνα, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα, διαφωνώντας όμως με την πρόταση για περικοπές.
0: Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες. Εκεί μας περιμένει η Γεωργία Σκιτζή και η Έλενα Αποστολίδου. Γεωργία, να ξεκινήσουμε από σένα και να δούμε με τι θέσεις προσέρχεται η Αθήνα σε αυτή τη σύνοδο.
6: Και επιχειρώντας να μεταφέρω το κλίμα, θα έλεγα ότι υπάρχει νευρικότητα, διαφωνίες αλλά και αγκάθια σήμερα στην ασύνοδο αυτή με το θέμα των ενεργειακών να κυριαρχεί, αλλά βεβαίως το γεγονός του ότι μετατοπίζεται η συζήτηση στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και οι ηγέτες επανέρχονται πάλι στο ενεργειακό δείχνει ακριβώς αυτό το κλίμα που αποτυπώνεται σήμερα εδώ με τον Πρωθυπουργό να εστιάζει, Ανδριάννα, στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης σε σχέση με τις τιμές στην ενέργεια, την ακρίβεια στα προϊόντα ενέργειας και το γεγονός ότι όπως επανέλαβε σήμερα εδώ ενώπιον των Ευρωπαίων ηγετών, των ομολόγων του, θα πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία ώστε να δοθεί δυνατότητα στα κράτη να πάρουν, να λάβουν στοχευμένα μέτρα, μέτρα τα οποία θα διαρκέσουν όσο διαρκεί η ενεργειακή αυτή κρίση και θα επιτρέψουν στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις να στηριχθούν και να πάρουν περισσότερες ανάσες δεδομένου ότι στην Ελλάδα έχουν ήδη ληφθεί μέτρα και παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο. Αυτό επανέλαβε με την επισήμανση ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των χωρών και των χωρών δηλαδή που διαφωνούν στο να προχωρήσουν και να γίνουν αυτά τα βήματα με άμεσο χαρακτήρα να γεφυρωθεί καθώς οι ανάγκες είναι τέτοιες που απαιτούν άμεσα λύσεις. Παράλληλα όμως αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στο κομμάτι του ενεργειακού μείγματος και εστιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίες των Δικαιωμάτων των Εκπομπών Ρήπων, με την Ελλάδα να επιμένει στο ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το πλαίσιο αυτό υπό τις νέες συνθήκες όπως αυτές έχουν δημιουργηθεί, δημιουργούνται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα με την νευρικότητα που υπάρχει στην αγορά της ενέργειας. Να παραμείνει ωστόσο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επανθρακοποίηση. Αλλά να μπει σε ένα νέο πλαίσιο, δηλαδή ότι δεν μπορεί, όπως είπε, να λειτουργεί σαν να μην έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Ολοκληρώνοντας να σου πω, Ανδριάννα, ότι στο κομμάτι αυτό που συζητείται για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αυτό που ξεκαθαρίζει η Αθήνα είναι ότι δεν θα συνενέσει σε καμία περίπτωση, εκεί είναι και η κόκκινη γραμμή, αν το θέλεις, που χαράσει, στο να γίνουν περικοπές σε δύο επίμαχους τομείς κρίσιμους για όλα τα κρατημέλη και για την Ελλάδα, δηλαδή στην κοινή αγροτική πολιτική αλλά και στην πολιτική συνοχής.
0: Τώρα, Έλληνα Αποστολίδου, είμαστε εν αναμονή της συνέντευξης τύπου. Έχει καθυστερήσει αρκετά και βεβαίως περιμένουμε να δούμε και τα συμπεράσματα ώστε να καταλάβουμε πώς πήγε αυτό το Brand Fair.
8: Ακριβώς, και νομίζω αυτά τα στοιχεία που έδωσες είναι και ενδεικτικά, Ανδριάννα, καθώς οι ηγέτες καλούνται να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό κόστος, αλλά δεν φαίνεται να συμφωνούν στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει. Πρέπει να κρατήσουμε δύο στοιχεία. Καταρχάς, ότι υπάρχει καθυστέρηση τουλάχιστον 2 ώρες στη συνέντευξη τύπου, γεγονός που σημαίνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα της ενέργειας έχει ολοκληρωθεί ως συζήτηση. Αυτή την ώρα συζητούν για τον επόμενο προϋπολογισμό, ωστόσο δεν έχουν κλειδώσει τα συμπεράσματα, όπως ανέφερες και εσύ, και αυτό γιατί δεν μπορούν να συγκλίνουν σε μια βασική θέση. Μάλιστα, ενδεικτικό είναι η πληροφορία που είχαμε σύμφωνα με Ευρωπαίο Αξιωματούχο ότι ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ζήτησε να αλλάξει το προσχέδιο των συμπερασμάτων και αυτό γιατί θέλει να υπάρξουν πιο συγκεκριμένα μέτρα. Πρέπει να σου πω ότι τρεις τα λέγαμε ότι είναι οι παράμετροι. Το πρώτο είναι η δημοσιονομική ευελιξία, μια πρόταση της Ελλάδας που συστρατεύονται και άλλες χώρες. Το δεύτερο είναι επιδοτήσεις και φορολογία. Και το τρίτο στοιχείο είναι αυτό που ανέφερε και η Γεωργία Σκιτζή, είναι οι κανόνες εκπομπών που μάλιστα διχάζει αρκετά τους Ευρωπαίους που μεν θέλουν χαλάρωση και άλλοι θεωρούν ότι συνεχώς θα υπάρχουν εμπόδια και θα πρέπει να προχωρήσει αυτή η πράσινη μετάβαση. Να σου πω τέλος ότι τη σκητάλη, όπως είπαμε, από την ενέργεια πήρε ο προϋπολογισμός, ο επόμενος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ ζωντανή και συζήτηση, η οποία έχει πολύ μεγάλες αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο γκρουπ χωρών. 17 χώρες είναι οι φίλοι της συνοχής, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, και ένα μπλοκ πιο σκληρών χωρών, του Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, που δεν θέλουν έναν μεγάλο προϋπολογισμό. Οι μεν της συνοχής θέλουν να μην προχωρήσουν σε περικοπές. Σήμερα εδώ δεν περιμένουμε βασικά συμπεράσματα, αλλά είναι πολύ σημαντική συζήτηση έτσι ώστε να κλειδώσει αυτός ο προϋπολογισμός μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Έλενα Αποστολίδου, Γεωργία Σκιτζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Και είναι μαζί μας στο στούντιο ο Άκης Αθανασόπουλος για να δούμε τα δύο βασικά μπλοκ των κρατών, πώς διαμορφώνεται απέναντι στα θέματα της ενεργειακής κρίσης.
9: Πολύ σωστά είπες, μίλησες για δύο μπλοκ κρατών, τα οποία μάλιστα έχουν και μεγάλη απόσταση, Αντριάννα. Δυστυχώς η ενεργειακή κρίση δεν κατάφερε να φέρει αυτές τις χώρες κοντά. Έχουμε λοιπόν από την μία την ομάδα χωρών, τον μπλοκ των κρατών, οι οποίες είναι 8. Η χώρα μας, αν θέλεις, επειδή ήταν η πρώτη που κατέθεσε τη συγκεκριμένη πρόταση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συντάσσονται οι υπόλοιπες χώρες δίπλα ή πίσω από την Ελλάδα. 8 χώρες λοιπόν, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία, η Κύπρος, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Πολωνία. Η πρόταση αυτή...
0: Ναι, για να το ξεχωρίσουμε, δηλαδή το μπλοκ των κρατών που είναι υπέρ, τι πρεσβεύουν, τι θέσεις έχουν?
9: Είναι χώρες οι οποίες συντάσσονται πίσω από την ελληνική πρόταση, η οποία μοιάζει με την ιταλική, που ζητούν δηλαδή χαλαρότερη δημοσιονομική πολιτική προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και ακριβώς απέναντι είναι μια άλλη ομάδα χωρών.
0: Είναι το μπλοκ των κατά, ας το ονομάσουμε έτσι, υπέρ και κατά, και να δούμε και τι θέσεις έχουν.
9: Κυρίως βόρειες χώρες από τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Μιλάμε για την Δανία, τη Σουηδία.

0: με τον Ουκρανό πρόεδρο να εκφράζει απογοήτευση για τη στάση του Αμερικανού προέδρου. Ο Έλον Μάσκ από την πλευρά του ζητά την αποχώρηση Ζελένσκι από την εξουσία, ενώ λάδι στη φωτιά ρίχνει και το Κρεμλίνο.
1: Δηληστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας έγινε στόχος ουκρανικών ντρόουν, αφότου ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο αποσύρεται από την ενεργειακή εκεχηρία, την οποία τηρούσε έτσι και αλλιώς μονομερώς.
2: Block is out.
1: Ο Ουκρανός πρόεδρος μάλιστα εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον πρόεδρο Τραμπ.
3: Έχουμε ανάγκη από ειλικρίνεια εκ μέρους των εταίρων μας για τον πόλεμο. Είναι σημαντικό όλοι στην Αμερική να συνταχθούν όχι με τον επιτιθέμενο, αλλά στο πλευρό των προσπαθειών μας να προστατεύσουμε ζωές, να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και να εγγυηθούμε την ασφάλεια.
1: Στη συνέντευξή του στους Financial Times, ο Ζελένσκι άφησε εχμές κατά του Αμερικανού Προέδρου ότι σκόπιμα σταμάτησε να δίνει στο Κίεβο κρίσιμες πληροφορίες για το μέτωπο του πολέμου. Και μείωσε την ταχύτητα του δορυφορικού δικτύου Starlink.
2: Again, we have this block. Block or technical problem or will.
1: Ο Elon Musk πάντως απέδωσε τις ευθύνες για το Starlink στην Αμερικανική κυβέρνηση, αλλά με ανάρτησή του επέκρινε τον Ουκρανό πρόεδρο ζητώντας την παραίτησή του.
4: Και έτσι η σφαγή συνεχίζεται. Είναι καιρός να φύγει ο Ζελένσκι.
1: Η ρήξη στις σχέσεις Τραμπ-Ζελένσκι έχει θορυβήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες. Σύμφωνα με τους Financial Times, σχεδιάζουν να ζητήσουν από τον Ουκρανό πρόεδρο να μετριάσει τη δημόσια κριτική του, φοβούμενοι ότι οι σκληρές δηλώσεις ενδέχεται να παγώσουν τελείως στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου. Λάδι στη φωτιά όμως ρίχνει το Κρεμλίνο.
5: Gondolier Pizzeria 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
6: Ξεπερνά τα 15 λεπτά ανά λίτρο.
7: Πέρσι για να μπορέσω να πάω να γεμίσω το βιτίο μου ήθελα 6.000 ευρώ και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε θέλω κοντά στα 10.000 ευρώ.
6: Διακυμάνσεις καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με τις τιμές να διαφέρουν ακόμα και μεταξύ γειτονικών νομών. Ενδεικτικά στις Αίρες το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται από 1,5 ευρώ έως και 1,58 ευρώ το λίτρο. Στην Κοζάνη από 1,53 έως και 1,62, ενώ στη Ροδόπη από 1,54 έως και 1,63 ευρώ.
8: Τα πρώτα χιόνια έχουν πέσει στις βουνοκορφές του Ολύμπου. Με αποτέλεσμα οι κάτοικοι εδώ στα ορεινά χωριά της Ελασσόνας να σπέβδουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθούν ένωψη του χειμώνα.
6: Ακριβότερο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης σε αρκετά νησιά, όπου το αυξημένο κόστος μεταφοράς επιβαρύνει την τελική τιμή. Σε Κέρκυρα, Μύκονο και Άνδρο η τιμή ξεπέρασε ακόμη και τα 1,7 ευρώ το λίτρο. Πέρα από την έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου, πρόσθετη στήριξη αναμένεται για περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά μέσω του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο αυξάνεται κατά 30%. Τα ποσά ξεκινούν από τα 130 ευρώ και φτάνουν έως και τα 1560 ευρώ για αυτούς που κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.
0: Οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος της ενέργειας, υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ζητούν κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Τη φορολόγηση των υπερκερδών, των ενεργειακών ομίλων, προτάσει σύνοδος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, στην οποία συμμετέχει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Στην επιλογή της άμεσης στήριξης των πολιτών στην Αγγλία, επιμένει η κυβέρνηση που στέλνει το μήνυμα ότι θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, απαντώντας σε υψηλούς τόνους την κριτική της αντιπολίτευσης για τα καύσιμα.
9: Ευτυχώς δεν τους ακούμε όλους αυτούς του μετόπου του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας. Τώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι πάντοτε χρειάζονται περισσότερα, αλλά οι ανακοινώσεις αυτές θεωρώ ότι είναι ανακοινώσεις που ανακοφίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσαμε να το κάνουμε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές στους πολίτες, ειδικά στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Από την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε τον δρόμο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
10: Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία, κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες, για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής.
1: Κοινός παρονομαστής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είναι να φορολογηθούν τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, προτείνουν να φορολογηθούν ψηφιακές πλατφόρμες, ηλεκτρονικός τζόγος και κρυπτονομίσματα. Για εμπεγμό των πολιτών κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Το θέμα του να βάλεις πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι, είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει.
12: Θησάβησε όμως το ενεργειακό καρτέλ, οι κολλητοί τους. Αυτοί κέρδισαν χρήματα. Υπάροχοι ενέργειας και κολλητοί. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης.
13: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους.
14: Ιδού η τέλεια καταιγίδα

0: Αστυνομικοί της ασφάλειας, παρουσιάδια δικαστικών λειτουργών και των δικηγόρων των κατηγορούμενων γιατρών, πραγματοποίησαν την έρευνα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με σκοπό να κατασκευθούν σύμφωνα με πληροφορίες φιαλίδια και μπουκαλάκια, με φαρμακευτικές και άλλες ουσίες που βρέθηκαν, τα οποία μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση. Η συμπληρωματική έκθεση με τα αποτελέσματα θα δοθεί και αυτή απευθείας στον ανακριτή.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα των αστυνομικών εστίασε σε φιαλίδια με ουσίες που πιθανώς χρησιμοποιούσε ο γιατρός προκειμένου να θέσει τους ασθενείς της σε κατάσταση μέθης και στη συνέχεια να τους υποβάλει σε πλασμαφαίρεση.
0: Ανάλογα με τα ευρήματα από τα φιαλίδια αυτά, θα γίνει και αντιπαραβολή με τις ουσίες που θα αναφέρονται στην επίσημη τοξικολογική έκθεση όταν αυτή παραδοθεί από το Εργαστήριο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τις επόμενες μέρες. Σε προηγούμενες έρευνες είχαν κατασκευθεί σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση και κυρίως τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν αναδειχθεί από την έως τώρα έρευνα και έχουν φωτίσει σε ικανό βαθμό τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο τις κρίσιμες στιγμές. Τις παραλήψεις και τις ενέργειες που ακολούθησαν τους εμπλεκόμενους, αλλά και τις επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν και ανέδειξε άρση απορρίτου των επικοινωνιών. Έχουν προηγηθεί επίσης δύο έρευνες στην οικία του θύματος, στο δεύτερο ιατρείο των γιατρών και η κατοίκον έρευνα επίσης στο σπίτι του ζεύγους των κατηγορούμενων γιατρών.
2: Ανυπολόγιστη καταστροφή άφησε πίσω της η κακοκαιρία η οποία έπληξε τη Ρόδο κατά τη διάρκεια της οποίας ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές με σπίτια και μαγαζιά μέσα στις λάσπες. Αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα και κομμένους δρόμους. Στο νησί έπεσε μέσα σε 48 ώρες η εξαπλάσια ποσότητα βροχής από αυτή που πέφτει συνήθως ολόκληρο τον Οκτώβρη.
3: Έχουν διαλυθεί τα πάντα, το νερό είχε φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο.
4: Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Φαλιράκι.
3: Σπάσαν τα τζάμια, σπάσανε περίπου 10 τζαμαρίες, δέστε το ψυγείο, τα ψυγεία όλα πλέγαν έξω.
4: Ο ποταμός που περνά δίπλα από το ξενοδοχείο υπερχείλησε και τόνοι από λασπόνερα εισέβαλαν στο κτίριο.
3: Τα πλυντήρια όλα καταστραφήκαν, τα σεντόνια μας εδώ, δες εδώ κατάσταση, εδώ.
5: Πόσα δωμάτια?
3: 11 δωμάτια έχουμε στον κάτω όροφο.
5: Θα προσπαθήσω να μπω μέσα στο δωμάτιο 104. Όπως βλέπετε, η πόρτα έχει κοπεί στη μέση, ενώ τα πάντα μέσα έχουν καταστραφεί. Από το μπάνιο που έχει γίνει μια όμορφη μάζα από λάσπη μέχρι και εδώ το υπνοδωμάτιο.
4: Ήδη υγιεινή, στρώματα, έπιπλα, λευκές συσκευές, όλα για πέταμα. Οι τουρίστες που νίκιαζαν στο ισόγειο εκένωσαν την τελευταία στιγμή. Λίγο ακόμα και θα έβγαιναν κολυμπώντας.
6: Ήρθαμε λίγο γρήγορα κάτω να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, να απεγκλωβίσουμε όλα τα δωμάτια γιατί ήταν γεμάτα από ό,τι ξέρω εδώ πέρα. Βγάλαμε πολύ κόσμο, τους ανεβάσαμε προς τα πάνω.
3: Πριν 3 χρόνια είχαμε ξαναπάθει το ίδιο πράγμα και ακόμα δεν έχουμε πάρει αποζημίωση.
4: Αποκαρδιωτικές εικόνες και στην παραλία. Καλάμια, χώματα και αναποδογυρισμένες ομπρέλες όπου και αν κοιτάξει το μάτι.
7: Came to the beach with the expectation that we have a very nice beach here, but you have here this garbage. It's of course a pity.
8: Βέβαια οι παραλίες έχουν διάλυση. Δεν φτιάχνονται ξανά πλέον, όσο καιρό και να είναι τα ξενοδοχεία ανοιχτά.
4: Ο δρόμος που περνά μπροστά από τις παραλιακές επιχειρήσεις μοιάζει βομβαρδισμένος. Μεγάλες ζημιές και στο αλλιευτικό καταφύγιο.
7: Το Φαλιράκι αυτή τη στιγμή έχει πληγεί ολοκληρωτικά.
4: Στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου, ένας 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος παρασύρθηκε στη θάλασσα με το αυτοκίνητό του.
5: Δίπλα μου βλέπετε το αυτοκίνητο στο οποίο επέδαινε ο άτυχος 62χρονος. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ξεβράστηκε από τη θάλασσα, ενώ δίπλα του και ανάμεσα στις καλαμιές βρέθηκε και το πτώμα του 62χρονου.
4: Ο ορμητικός χήμαρος παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα.
9: Ζήτησαμε βοήθεια να κατέβουν, να στείλουν κάποιο ρε παιδί μου πυροσβεστική κάτι. Άργησε όμως γιατί ήταν κλειστός ο δρόμος εδώ πέρα.
10: Είμαστε όλοι συντετριμμένοι, ήταν ένας καλός κύριος.
5: Εδώ στην παραλία Φάντου τα ορμητικά νερά παρέσυραν την άμμο, δημιουργώντας αυτό το απόκοσμο τοπίο και μειώνοντας τη στάθμη της παραλίας ακόμα και 1,5 μέτρο.
11: Χαρίκησε εδώ. Εδώ ήταν περίπου άλλες 3 σειρές πιο κάτω και άλλες 6 σειρές εδώ.
4: Στην περιοχή του Λαδικού, ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατέληξε στο δόστρωμα που οδηγεί στην παραλία Άντωνι Κουίν. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές, χωρίς όμως να αναφερθούν τραυματισμοί. Η κυκλοφορία στο δρόμο διακόπηκε ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικοί και οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.
2: Ο τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε, έπεσε στο δρόμο που οδηγεί στη διάσημη παραλία. Εμείς θα συνδεθούμε κυρίες και κύριοι με τη Μαριέτα Γαβριλιώτη να δούμε όλα τα νεότερα γιατί είχαν εγκλωβιστεί περισσότερα από 100 αυτοκίνητα. Έχουν πια απομακρυνθεί τα περισσότερα προσκυνήματα.
12: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρήγορε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
13: Έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία από γεωλόγο του Δήμου της Ρόδου και θα γίνει μια νέα επιχείρηση αύριο πολύ νωρίς το πρωί με σφύρα, η οποία θα επιχειρήσει να θρηματίσει τον βράχο προκειμένου στην συνέχεια να είναι πιο εύκολη ενδεχομένως η απελευθέρωση του οδοστρώματος. Αν και αυτό δεν γίνει, δεν καταστεί δυνατόν, θα αναζητηθούν άλλες λύσεις, υπάρχουν προφανώς, οπότε μεταφέρεται όλες οι εξελίξεις, τέλος πάντων θα υπάρξουν αύριο το πρωί. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι εδώ είχαμε καθαρή τύχη που δεν είχαμε νεκρό, γιατί είναι ένας πολύ στενός δρόμος και όπως καταλαβαίνετε 4:30 το απόγευμα φεύγει κανείς από μια παραλία, ειδικά αυτή την εποχή που η μέρα έχει μικρότερη διάρκεια. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ τυχεροί όσοι βρίσκονταν στην παραλία.
12: Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούγα. Γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, αγυρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρεστοράντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road στο Tapos Press, απέναντι από το Sun Beach Junior College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίτη. Και special 25 Νοεμβρίου η μπριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση. Έλενα Μπάση και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία ελληνικός μπουφές από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρεστοράντ, ένα και μοναδικό εκλεκτό ελληνικό εστιατόριο με ελληνική κουζίνα στο Τάπος Πρίνς.
14: Πήγαν σε άλλα ξενοδοχεία και προσπάθησαν να τους φροντίσουν όσο καλύτερα γίνεται.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολη είναι η επιστροφή στην κανονικότητα και στην Εύβοια και τις Ποράδες που χτυπήθηκαν επίσης με σφοδρότητα από την κακοκαιρία. Πρώτο μέλημα των αρχών είναι η αποκατάσταση του οδικού δικτύου από τις κατολισθήσεις και τις καθυζήσεις που υπέστη εξαιτίας του μεγάλου όγκου των υδάτων.
15: Στη Σκιάθο από τα υπερχυλισμένα ρέματα παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, ενώ από τους ισχυρούς ανέμους σημειώθηκαν αρκετές πτώσεις δέντρων. Περισσότερα από 20 σπίτια και 50 καταστήματα πλημμύρισαν.
16: Η κατάψυξη ήταν σχεδόν στον αέρα, κολυμπούσε. Η άλλη κατάψυξη μέσα αχρηστεύτηκε. Μπορείτε να δείτε εδώ που είχε φτάσει το νερό, σε τι ύψος είχε φτάσει το νερό. Έχει μία γραμμή ακόμα. Λίγο ακόμα και θα μπαίνει μέσα στο άλλο το κομμάτι. Βλέπετε εδώ έχει ακόμα λάσπες.
17: Εφιαλτικές ήταν οι ώρες που έζησαν κάτοικοι του νησιού της Σκιάθο από τα ξημερώματα έως και το πρωί της Τετάρτης, καθώς είδαν φερτά υλικά και νερό να μπαίνουν μέσα στα σπίτια και να κατακλείσουν το χώρο.
18: Το ύψος του νερού έφτασε στους 40 πόντους μέσα στο μαγαζί. Είχαμε μαζέψει τα πράγματα, είχαμε βάλει απ' έξω τσουβάλια, κοντραπλακές θαλάσσιες, πλαστικά, αλλά πάλι το νερό μπήκε μέσα. Μπορείτε να δείτε και τις πέτρες που ξύλωσε κάτω στο οδόστρωμα.
15: Οι κάτοικοι στον πεζόδρομο του Σοδού Παπαδιαμάντη έστησαν ιδιότυπα οχυρά για να εμποδίσουν νερά και λάσπες να μπουν στις επιχειρήσεις.
19: Έχουμε βάλει κάποιες ιδιοκατασκευές που φτιάχνουμε και κλείνουμε μπροστά τύπου Βενετίας. Το δίπλα το κατάστημα πάλι και το ίδιο είχε μαζέψει πολύ περισσότερα νερά από εμάς.
17: Συνεργείο της Περιφέρειας Θεσσαλίας προχωρά σε καθαρισμό των επαρχιακών δρόμων, οι οποίοι γέμισαν από χώμα και φερτά υλικά κατά τη διάρκεια του κύματος κακοκαιρίας που χτύπησε το νησί της Κιάθου. Ενώ ήδη έχει αρχίσει η πρώτη προσπάθεια καταγραφής των ζημιών.
20: Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει τον μηχανισμό, περιμένουμε τα κλιμάκια.
15: Συνεργεία της Περιφέρειας και του Δήμου καταβάλουν πυρετώδεις προσπάθειες για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι μετά την υπερχείληση του ποταμού Κυρέα που παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος.
21: Έχει ξαναγίνει πάλι με τον Τζουρμπά και ξανά πάλι συνεχίζει το ίδιο σημείο.
22: Με συνεχείς επιχωματώσεις γίνεται από το πρωί μια προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν παρακάμψεις στα σημεία όπου το οδόστρωμα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του Κυρέα.
23: Άνοιξε ο δρόμος εδώ από το νερό. Και τώρα τελειώνει το έργο, σε καμιά ώρα θα δώσει κίνηση.
24: Δεν είχαμε σε σπίτια ζημιές, είχαμε μόνο στο οδικό δίκτυο και αυτή τη στιγμή γίνεται η αποκατάσταση.
15: Στην περιοχή των Ψαχνών, όπου εκτιμάται ότι έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής, υπερχείλησε ο Μεσάπιος ποταμός.
25: Στην δημοτική κοινότητα της Μακρικάπας βήκαν σε κάποια σπίτια, σε κάποια μαγαζιά νερό, 30 εκατοστά.
15: Σε επιφυλακή παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, καθώς η απορροή υδάτων από τις ορεινές περιοχές μπορεί να προκαλέσει νέα προβλήματα.
2: Τρεις νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός των χειρότερων βροχοπτώσεων που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη εδώ και 84 χρόνια. Οι εικόνες που θα παρακολουθήσουμε στο βίντεο που ακολουθεί είναι αποκαλυπτικές.
26: Σκηνές χάους στην Κωνσταντινούπολη. Ακραία καιρικά φαινόμενα σάρωσαν την περιοχή με το ύψος της βροχόπτωσης να φτάνει τα 195 χιλιοστά. Πρόκειται για την ισχυρότερη καταιγίδα που πλήττει τη Μεγαλούπολη εδώ και 27 χρόνια. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, παρασύροντας οχήματα και εγκλωβίζοντας οδηγούς. Τα ορμητικά νερά εισέβαλαν σε σπίτια και σε καταστήματα. Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε ξυπόλυτος ελιμνάζοντα νερά όπου υπήρχε διαρροή από καλώδιο ρεύματος. Ενώ και ένας 34χρονος σκοτώθηκε όταν γλίστρισε στην προσπάθειά του να διασχίσει τον ρυθμισμένο δρόμο. Σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν στο SNR, το Top Capi και σε άλλες περιοχές, ενώ στο Σαριγέρ στήθηκε δραματική επιχείρηση για τη διάσωση επιβατών όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν γέμισε νερά. Ο Τούρκος τραγουδιστής Μουράτ Μπος και ηθοποιός Δεμέτος Δεμίρ εγκλωβίστηκαν με 250 εργαζόμενους σε πλημμυρισμένα στούντιο κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτού διασωθούν με βάρκες.
27: Burada bulunduğumuz stüdyoda bir tane asma kat var. Oraya da hanımefendileri çıkarttık. Hanımefendiler şu an yukarıdalar. Orası da maksimum 30-35 kişi.
26: Την ίδια στιγμή οι βασικές υποδομές έχουν παραλύσει ενώ τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα κλειστά. Παράλληλα, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των αεροδρομίων της Κωνσταντινούπολης καθώς 43 αεροσκάφη δεν κατάφεραν να προσγειωθούν.
2: Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές βρίσκονται στους δρόμους της Αλβανίας, στείνουν οδοφράγματα, πυρπολούν κάδους και αυτοκίνητα και επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια. Η λαϊκή δυσαρέσκεια στρέφεται και προς τον Έντι Ράμα, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά. Βία είναι η αντίδραση της αστυνομίας. Στη Μοφακαλή είχαμε νωρίτερα και επεισόδια και δακρυγόνα.
28: Ακόμα και τώρα, Βριάντα, είναι πάρα πολύ μεγάλη η ένταση στους κεντρικούς δρόμους των Τυράννα που θυμίζουν πόλεμη ζώνη. Πεδίο μάχη, τα πήρα αυτή τη στιγμή. Ακούτε τα δακρυγόνα που πέφτουν από την αστυνομία προκειμένου να διαλυθεί το πλήθος που από νωρίς το πρωί βρίσκεται στους δρόμους των Τυράννα. Μαρτυρώμενοι λίγη ζώντα στην παρέτηση, όχι ράμα, έχουμε εκκεραμένες ζημιές σε πάρα πολλά δημόσια κτίρια, αλλά τόσο και σε Υπουργείο Παιδείας, Οικονομίας και Υποδομών, προσπαθούν από νωρίς το πρωί οι διαδηλωτές κυρίως φοιτητές να φτάσουν κοντά είτε στο κοινοβούλιο είτε στο κοινόβουλο έτσι Ράμα, δίνοντας την παρέτηση του ίδιου σας που έκανε εδώ στα μέσα ενημέρωσης τόνισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί τονίζοντας ότι είναι ανοιχτό ο διάλογο με τους φοιτητές. Έχουμε δεκάδες τραυματίες οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία εδώ των Τυράννων, τόσο διαδηλωτών όσο και αστυνομίας. Πάρα πολλά, πάρα πολλές καταστροφές σε δημόσια κτίρια, σε μαγαζιά και σε υποδομές εδώ στα Τυράννα, με τον κόσμο να παραμένει έξω ακόμη και τώρα. Είναι πάνω από 130 μέρες είχαμε διαδηλώσεις. Για ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει εδώ πέρα απασχολήσει την κοινή γνώμη στα Αθήνα. Τώρα έχουμε τρίτη ημέρα με διαδηλωτές φοιτητές οι οποίοι ζητούν την παρέτηση του Έντι Ράμα. Βασικό ζητούμενο είναι το θέμα της διαφθοράς εδώ πέρα και βράζει εδώ όλη την κοινωνική κοινωνία της Αλβανίας. Δεν είναι ζητήματα της διαφθοράς.
2: Να σε ευχαριστήσουμε. Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των ερευνών στη διαδρομή ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Το πρώτο βήμα έγινε με την υποβολή αιτήματος από τη γαλλική ανάδοχο εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών. Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται η έκδοση της Ναύτεξ για τις θαλάσσιες περιοχές που δεσμεύονται.
0: Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνουν οι θαλάσσιες έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Nexans, που έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου, υπέβαλε αιτήματα για την έκδοση της απαιτούμενης Ναύτεξ και την αδειοδότηση του υπουγαλλική σημαία ερευνητικού Αμπέλ Μαρέγκο.
1: Η γαλλική εταιρεία υπέβαλε για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI, έτοιμα αδειοδότησης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.
0: Με την κατάθεση του αιτήματος ενεργοποιείται η προβλεπόμενη διαδικασία. Η αρμόδια διυπουργική επιτροπή αξιολογεί το αίτημα και η υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού θα εκδώσει τη σχετική Ναύτεξ, καθορίζοντας τις ακριβείς θαλάσσιες περιοχές και τη διάρκεια των ερευνών. Βάσει της αίτησης εξαίρεσης του πλοίου που υποβλήθηκε στο λιμενικό, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών εκτείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026, διατηρώντας το δικαίωμα χρονικής επέκτασης. Την ίδια ώρα είσοδος της γαλλικής Meridiam στο έργο έχει προσδώσει επιπλέον δυναμική.
3: Η Meridiam, η μεγαλύτερη γαλλική εταιρεία, η οποία έχει κάνει το έργο της διασύνδεσης Ηνωμένου Βασιλείου Γερμανίας. Προχώρησαν οι θεσμικές και εταιρικές αποφάσεις για να μπορεί να μπει στην εταιρεία και προχωράει επιχειρησιακά.
5: Η συμμετοχή λοιπόν της γαλλικής Meridiam στο GSI αποδεικνύει ότι το έργο είναι ασφαλές. Διαφορετικά, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, καμία σοβαρή εταιρεία αυτού του μεγέθους δεν θα ήθελε να εμπλακεί.
0: Παράλληλα, ο σχεδιασμός ως προς την όδευση της καλωδίωσης παραμένει σταθερός χωρίς καμία τροποποίηση στη διαδρομή των ερευνών. Στο πεδίο των διπλωματικών επαφών, τα ενεργειακά ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών με αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου με επικεφαλής τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ. Στην ατζέντα τέθηκαν επίσης η διμερής αμυντική συνεργασία καθώς και το σύνολο των περιφερειακών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
2: Τον κόδωνα του κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία κρούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναφέροντας ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος κινδυνεύει να φτάσει σε επίπεδα τα οποία παραπέμπουν στην μεταπολεμική περίοδο. Ταυτόχρονα όμως προβλέπει μεγάλη μείωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ τόσο για φέτος όσο και για το 2027.
6: Εύσημα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και αυστηρές προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που ελοχεύουν για την παγκόσμια οικονομία λόγω της αύξησης του χρέους ακόμη και στις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη από την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
7: Greece rushed and prepaid their obligations to the fund. So clean slate.
8: That's part of the relationship.
7: And then Greece said, you know what? We have learned so much, we want to share with others. So Greece is funding capacity development and technical assistance for other countries. I would say bravo.
6: Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ταμείου, το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία από 136% φέτος στο 124% το 2028 και στο 115,3% το 2030, υποχωρώντας σε επίπεδα χαμηλότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Γαλλία και το Βέλγιο.
8: Vis-à-vis the projections, I mean typically the IMF provides the caution and we try to provide the upside surprise. So we plan to do that next year as well.
6: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η Γαλλία, με τους επενδυτές να προβληματίζονται για τα υπέρογκα δημοσιονομικά ελλείμματα της χώρας. Ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε με την ιδιότητα του πρόεδρου του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης.
8: We're mindful, but we're not alarmed because we're at a different environment. We're seeing differentiation in bond yields. We're not seeing fragmentation in Europe.
6: Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τέσσερις χώρες που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα προσαρμογής, Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος και Ιρλανδία, συμπεριλαμβανομένης και της Δανίας, είναι τα μόνα ευρωπαϊκά κράτη με πλεονάσματα.
2: Προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις τόσο της ΜΑΡΚ για τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα όσο και της ΑΛΚΟ για το flash.gr, με δεύτερο κόμμα να ακολουθεί η Ελλάς. Τρίτο κόμμα κατατάσσεται στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ.
4: Σαφές προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε μία ακόμα δημοσκόπηση, εκείνη της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα καταγράφεται στο 27% και ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 13,8%, ΠΑΣΟΚ 10,5%, Ελληνική Λύση 6%, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,9%, Πλεύση Ελευθερία στο 4,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,9%, Συμμαχία Ελλήνων 3,8%, η Φωνή Λογική στο 3,1%, το ΜΕΡΑ25 2,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, Νίκη 1,4%. Άλλο κόμμα 2,6%, Άκυρο Λευκό 0,9%, Δεν θα ψηφίσω 1,3%, ενώ οι αναποφάσεις τη βρίσκονται στο 11,3%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30,4% και η Ελλάς στο 15,8%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,4%, η Ελληνική Λύση στο 7% όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα, Πλεύση Ελευθερίας 5,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5%, Συμμαχία Ελλήνων 4,2%, Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜΕΡΑ25 2,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,8%, η Νίκη 1,7%, άλλο κόμμα επιλέγει το 3,5%. Σε άλλη δημοσκόπηση, εκείνη της εταιρείας Άλκο για το flash.gr, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί επίσης ισχυρό προβάδισμα με 23,8%. Η Ελλάς καταγράφεται στο 13,8%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,2%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7,1%. Ελληνική Λύση 5,6%, Συμμαχία Ελλήνων 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5% και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3%. Το ΜΕΡΑ25 στο 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,9%, η Νίκη 1,8%, Φωνή Λογικής 1,5%, Δημοκράτες 0,7%, άλλο 4% και οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 15,7%. Η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ διενεργήθηκε την περίοδο από 8 έως 13 Οκτωβρίου.
2: Νέο ατύχημα σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, από το οποίο τραυματίστηκαν 4 εργαζόμενοι. Οι 2 μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κόρινθος.
4: Έφονται στο 15,7%. Η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ διενεργήθηκε την περίοδο από 8 έως 13 Οκτωβρίου.
2: Νέο ατύχημα σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, από το οποίο τραυματίστηκαν 4 εργαζόμενοι.

0: αντιδράσεις για το περιστατικό από την αντιπολίτευση.
1: Μήμα επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Κορίνθου έχει ειδοποιηθεί εγκαίρως και αναμένει τους δύο τραυματίες που φτάνουν εσπευσμένα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από τις εγκαταστάσεις της Μοτορόλη. Και οι δύο άνδρες ηλικίας 40 και 59 ετών φέρουν εγκάβματα και κατάγματα. Ο ένας μεταφέρεται στα εξωτερικά ιατρία με αμαξίδιο και φοράει κολάρο στον αφιένα. Ο δεύτερος σοβαρότερα τραυματισμένος, τυλιγμένος με αλουμινοκουβέρτες, είναι εξαπλωμένος στο φορείο. Δίπλα τους, συνάδελφοί τους με τις φόρμες εργασίας ακόμα αγωνιούν για την κατάσταση της υγείας τους.
2: Γιατροί και νοσηλευτές εδώ στο νοσοκομείο Κορίνθου κατάφεραν και σταθεροποίησαν την κατάσταση του ενός εργαζόμενου που είχε το ατύχημα νωρίτερα στη Μοτορόιλ και αυτή την ώρα γίνεται η διακομιδή του για το θριάσιο νοσοκομείο.
3: Κρίθηκε ότι έπρεπε να μεταφερθούν σε μονάδα εγκαυμάτων και να αντιμετωπιστούν από πρωτοβάθμιο νοσοκομείο. Διακομίστηκαν πριν από λίγο στο θριάσιο. Θεωρείται ότι η κατάστασή τους δεν εμπνέει καταρχήν ανησυχία.
1: Το εξωτερικό συνεργείο εργολάβου εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε εναλλάκτη υψηλής πίεσης στη μονάδα 750 της Μοτορόιλς στους Αγίους Θεοδόρους, όταν λίγο μετά τις 4.30 το μεσημέρι έγινε η
4: έκθεση. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
5: Αρξίας στοιχειωτών μέτρων ασφαλείας και ελέγχου για την προστασία της ζωής των εργαζομένων, συνιστά εργοδοτικό έγκλημα διαρκείας. Το ΚΚΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να σταματήσει εργασίες shutdown συντήρησης μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
6: Αυτό δεν είναι ούτε κακιά η ώρα, ούτε η κακιά στιγμή. Πρέπει επιτέλους οι ζωές των ανθρώπων, οι ζωές των εργαζομένων να μπουν πάνω από τα κέρδη, πάνω από τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.
1: Την προηγούμενη Παρασκευή δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους σε εργατικό δυστύχημα στην ίδια εταιρεία. Τραυματίστηκαν σοβαρά σε έκρηξη και κατέληξαν αργότερα σε νοσοκομείο της Αθήνας. Για το προηγούμενο περιστατικό έγιναν 4 συλλήψεις.
0: Στο θριάσιο νοσοκομείο είναι η Ειρήνη Κυρίτση για να δούμε την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Όμως έχει προσαχθεί η Ειρήνη και ο εργολάβος που εκτελούσε τις εργασίες συντήρησης.
7: Πράγματι, η Αντριάννα, και να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς είναι τελευταία εξέλιξη. Προσήχθη λοιπόν πριν από λίγα λεπτά ο 62χρονος εργολάβος. Δεν γνωρίζουμε αν θα μετατραπεί η προσαγωγή του σε σύλληψη. Αυτό θα το μάθουμε ενδεχομένως κατά τις πρωινές ώρες, καθώς αναμένεται το πόρισμα από τους ελεγκτές, λοιπόν από την επιθεώρηση εργασίας. Τώρα να σου πω ότι εδώ στο θριάσιο νοσοκομείο βρίσκονται οι δύο από τους 4 τραυματίες. Οι δύο λοιπόν που τραυματίστηκαν πιο σοβαρά από αυτή την έκρηξη στα δηληστήρια της Motor Oil. Πρόκειται για δύο Έλληνες εργάτες 40 και 59 ετών που έχουν υποστεί εγκάβματα στο πρόσωπο και οι δύο, καθώς και κατάγματα ο ένας στο χέρι και ο άλλος κατάγματα στο χέρι και στο πόδι. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο και οι δύο έχουν επαφή με το περιβάλλον. Ωστόσο, τα κατάγματα του ενός, επειδή κρίθηκαν πιο σοβαρά από τους γιατρούς, ήδη έχει εισαχθεί στο χειρουργείο και πραγματοποιείται αυτή την ώρα χειρουργική επέμβαση, ορθοπαιδική χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, θα νοσηλευτούν στην κλινική εγκαυμάτων. Τώρα να σου πω ότι οι τραυματίες αρχικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρο και από εκεί στη συνέχεια εδώ στο θριάσιο για περαιτέρω νοσηλεία. Επιπλέον δύο εργάτες, ένας 28χρονος Έλληνας και ένας Σλοβαίνος 48 ετών, μετέβησαν με δικό τους μέσο στο νοσοκομείο Κορίνθου, καθώς φέρουν κάποια ελαφρά τραύματα, ο ένας ύστερα από πτώση που προκλήθηκε από την έκρηξη και ο άλλος από το οστικό κύμα. Στο σημείο λοιπόν βρίσκεται κλιμάκιο βέβαια της αστυνομίας, καθώς και κλιμάκιο ελεγκτών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να πραγματοποιήσει

0: Ελέγχου στις εγκαταστάσεις. Όπως είπαμε λοιπόν νωρίτερα, προσήχθηκε ο 62χρονος εργολάβος, ενώ η εταιρεία, η Motor Oil, σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι εργασίες προληπτικής συντήρησης αναστέλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 19 του μήνα.
1: Σε ευχαριστούμε. Στην υπόθεση των Τεμπών, την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας ζητά η εισαγγελία Λάρισας με μια νέα παραγγελία προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές. Ήδη έχει βρεθεί εργαστήριο στην Ολλανδία, το οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει στις ειδικές εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς.
2: Με επίγουσα παραγγελία προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, Εκατερίνη Παπαϊωάννου, ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες εκταφών μετά τον εντοπισμό εξειδικευμένου εργαστηρίου στην Ολλανδία, το οποίο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τις ειδικές εξετάσεις που ζητούσαν οι συγγενείς των θυμάτων.
3: Πέρασαν 2 χρόνια από το πρώτο αίτημα που είχα κάνει. Με αφορμή την απεργία που έκανε ο Πάνος, εξαγγείλαν ότι θα δώσουν το δικαίωμα στις εκταφές. Αλλά και αυτό πάλι ήταν μόνο στα λόγια. Η οικογένειά μου και η οικογένεια του κυρίου Καρασάβα προσφύγαμε στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2: Η εισαγγελέα ζητά από τους πραγματογνώμονες να προσδιορίσουν άμεσα συγκεκριμένη μέρα.
4: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
5: Σε φωτογραφικό υλικό με οστά που, όπως υποστήριξε, είχαν βρεθεί πεταμένα σε οικόπεδα, καταθέτοντας το επίμαχο υλικό στο έδρανο του Υπουργού Δικαιοσύνης και όχι στα πρακτικά.
6: Και επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος κατά βάθος, είστε, ξέρω ότι αυτό θα το ψάξετε εσείς προσωπικά και θέλω να το υποσχεθείτε. Αυτό με τα κόκαλα. Είναι ντροπή για την ελληνική δημοκρατία να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
7: Πίστευα ότι ο κύριος Βελόπουλος, μετά από όλα όσα έχουν εξελιχθεί στην υπόθεση της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, δεν θα επανέφερε όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις οποίες πρέπει να πω, μάλλον τις συνωμοτικές εκδοχές, για τις οποίες πρέπει να πω ότι ήταν ο εμπνευστής, καταρχάς.
5: Για όσα υποστήριξε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενημερώθηκε και ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος με ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι τα οστά στις επίμαχες φωτογραφίες δεν είναι ανθρώπινα, αλλά προέρχονται από ζώα.
8: Να ενημερώσω τον κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στη Βουλή είναι από σκύλο και ένα βοηδές. Μικρό μοσχάρι είναι το βοηδί, για όσους δεν γνωρίζουν, που βρέθηκαν εκεί στη μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα.
5: Λίγο αργότερα, αφού ενημερώθηκε για όσα παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Γιώργος Φλωρίδης, πέρασε στην αντεπίθεση.
7: Αυτά λοιπόν τα οστά που είναι σε κάποιες κούτες και είναι εκτός δικογραφίας, με βάση μελέτη που έγινε κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως από ανθρωπολόγο, πιστοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε ζώα. Γι' αυτό δεν είναι στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα και σήμερα συνεχίστηκε μια απάτη η οποία ξεπερνά κάθε όριο.
5: Στο θέμα επανήλθε ο Κυριάκος Βελόπουλος με ανακοίνωσή του, υποστηρίζοντας ότι το επίμαχο φωτογραφικό υλικό είχε παραδοθεί στην Ελληνική Λύση από τον Παύλο Ασλανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.
9: Ευχόμαστε ειλικρινά να μην επιβεβαιωθεί ο κύριος Ασλανίδης και ο κύριος Φλωρίδης να ελέγξει έστω και τώρα τις φωτογραφίες αντί να τις αμφισβητεί.
5: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, καταλογίζοντάς του βαρύτατες ευθύνες για τους χειρισμούς του στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών.
10: Η πλεύση ελευθερίας ζητά την παρέτηση αυτού του κυρίου, του μη εκλεγμένου, τοποθετημένου, χυδαίου προσώπου, που περιφερόταν σε τηλεοπτικούς σταθμούς και εμφανιζόταν στη Βουλή για να συγκαλύψει ένα μεγάλο έγκλημα.
5: Από το βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι από το 2024 ήταν γνωστό πως τα συγκεκριμένα οστά ανήκουν σε ζώα και γι' αυτό έμειναν εκτός δικογραφίας, κάνοντας λόγο για ακόμη μια επιχείρηση παραπλάνησης της κοινής νόμης που, όπως υποστήριξε, έπεσε στο κενό.
1: Ταξίδι αστραπής στη Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος έγινε δεκτός από τον διάδοχο του θρόνου και είχε συνεργασία με τον ομόλογό του. Επιτάπητος τέθηκε το θέμα των ελληνικών πάτριων που είναι αναπτυγμένοι από το 2021 στην πόλη Γιαμπού, αλλά και η συμφωνία που έχει υπογραφεί ανάμεσα σε Αθήνα και Ριάντ.
11: Η σχέση με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας των Patriot, το ανταποδοτικό κομμάτι και η έκρηθμη κατάσταση με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ήταν στο επίκεντρο των συνομιλιών ανάμεσα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, τον Σαουδάραβα ομόλογό του, αλλά και τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.
12: Στο επίκεντρο της συζήτησής μας βρέθηκε η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, η περιφερειακή ασφάλεια και οι προκλήσεις που διασαλεύουν τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ο διάδοχος εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του για την ελληνική στρατιωτική παρουσία και τη συνεισφορά της συστοιχίας Patriot.
11: Ο Νίκος Δένδιας και ο Χαλίτ Μπιν Σαλμάν καταδίκασαν τις επιθέσεις των ανταρτών κατά του Ριάντ.
13: Συναντήθηκα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, Νίκο Δένδια, για να επανεξετάσουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και να διερευνήσουμε τρόπους ενίσχυσής της.
11: Επιπλέον, η Σαουδική Αραβία αναγνωρίζει τον ανώτατο ρόλο που έχει η Ελλάδα στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασπίδες, που παρά τις δυσκολίες και επιθέσεις των Χούθη, συμβάλλει καθοριστικά σε ασφαλείς πλώες εμπορικών πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα. Η ελληνική παρουσία στη Σαουδική Αραβία, οι 7 επιτυχημένες καταρρύψεις απειλών της από τους ελληνικούς Patriot μέσα σε ένα εξάμηνο, δεν είναι θέμα υψηλού συμβολισμού, αλλά έμπρακτη στήριξη απέναντι στην πρόσφατη συμφωνία της Μέκας.
1: Με την κατάθεση του πραγματογνώμονα της Διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του Γιώργου Λιγκερίδη. Αποκάλυψε στο δικαστήριο ότι από τους 425 προσαχθέντες τη νύχτα του θανάσιμου τραυματισμού του Λιγκερίδη ελέγχθηκαν για ίχνη πυρίτιδας μόλις οι 127.
14: Η αποκάλυψη ότι από τους 425 προσαχθέντες τη νύχτα του θανάσιμου τραυματισμού του Γιώργου Λιγκερίδη ελέγχθηκαν για ίχνη πυρίτιδας οι 127 έγινε στο δικαστήριο από τον πραγματογνώμονα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
13: Μας έστειλαν 425 δείγματα. Εξετάσαμε τελικά 127. Ήταν πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Μόνο εγώ έκανα την ανάλυση. Επειδή μας είπαν ότι είναι 145 οι κατηγορούμενοι, δεν εξετάστηκαν άλλα. Δεν υπήρχε χρόνος.
14: Τα υπόλοιπα 298 δείγματα τα υπάρχουν φυλαγμένα και αναλύωτα σύμφωνα με το μάρτυρα στο εργαστήριο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
15: Ζητάμε από το δικαστήριό σας να διακοπεί η δίκη μέχρι να γίνει έλεγχος όλων των δειγμάτων. Υπάρχουν και άλλοι υποπτοί που μπορεί τελικά να είναι κατηγορούμενοι και να κυκλοφορούν ελεύθεροι.
8: Αυτό που έχει συμβεί είναι απαράδεκτο. Δεν έχω αντίρρηση να ελεγχθούν, έχω αντίρρηση να διακοπεί η δίκη.
14: Την έλλειψη ελέγχου όλων των δειγμάτων είχε επισημάνει πρώτος ο εισαγγελέας.
13: Να εξεταστούν τα δείγματα αυτά και αν είναι, να σχηματιστεί νέα δικογραφία και με τα στοιχεία αυτά να κριθούν και νέα πρόσωπα.
16: Αυτή η δίκη είναι για όλη την υπόλοιπη αστυνομία και βρίσκομαι εδώ μέσα εγώ και παλεύω. Δεν πειράζει, έχω τη δύναμη, την ψυχική δύναμη και θα το πάω μέχρι τέλους, όσες δίκες και να χρειαστούν.
14: Ο πραγματογνώμονας εξέτασε υπόλοιμα της ναυτικής φωτοβολίδας που σκότωσε τον Γιώργο Λιγκερίδη και σύγκρινε τα ίχνη που βρέθηκαν στους κατηγορούμενους. Δεν εξετάστηκαν όμως άλλα ευρήματα όπως πυρομαχικά, εκρηκτικά και άλλου τύπου φωτοβολίδες που βρέθηκαν στο χώρο, κάνοντας την υπεράσπιση των αστυνομικών της δημιουργίας του Γιώργου Λιγκερίδη να μιλά για ελλειπή πραγματογνωμοσύνη.
17: Το διανοείστε ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχουν άλλοι 300 κατηγορούμενοι. Να είναι ύποπτοι. Από τη στιγμή που έχουν στις ράκες των χεριών τους στοιχεία, υπολείμματα, κατάλοιπα που αποδεικνύουν την ενοχή τους.
14: Η κατάθεση του πραγματογνώμονα θα συνεχιστεί στις 21 Οκτωβρίου.
18: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στις 10 η σέντρα για το Μαρσέι Ολυμπιακός και Ρεν όφη για το Europa League. Στην πρεμιέρα του στο Conference League ο Παναθηναϊκός νίκησε πριν από λίγο 2-1 την πόρα της του ΑΚΑ.
19: Η τοποθέτηση του Ντέσσερ στη θέση του φόρου είχε ευεργετικό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό, με το Βέλγο να κερδίζει δύο πέναλτι στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο πρώτο αστόχησε ο Ταμπόρδα, στο 6 με τον τερματοφύλακα τη Μπόρατ, Μλάντι Γιούρκα, να αποκρούει και τον Ντέσσερ να εκτελεί στο 10 το δεύτερο πέναλτι και να δίνει το προβάδισμα στου πράσινου. Στο 32 ο Παναθηναϊκό θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ, όταν σε φάση διαρκεία τελικώ αποδέκτη ήταν ο Κάγκο, ο οποίο με το κεφάλι αστόχησε από κοντινή θέση. Πολύ ωραίο συνδυασμό από τους παίκτες του Νίστρουπ στο 39 με τον Κυριακόπουλο να σουτάρει δυνατά μέσα από την περιοχή και το 19χρονο τερματοφύλακα της Μπόρατς να απομακρύνει με υπερένταση. Πρώτη σοβαρή απειλή για την άμυνα του Παναθηναϊκού στο 51 με την κεφαλιά του Σανίτσιανιν να περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πένια. Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να κάνει το 2-0 στο 70 μετά από τη συρτή σέντρα του Αντίνο και κοντινό σουτ του Κάγκουα. Οι Βόσνοι σε μια φάση αδράνειας μείωσαν σε 2-1 στο 80 με σουτ του Γιόγιτς. Το τελικό σφύριγμα του διαιτητή βρήκε τον Παναθηναϊκό νικητή με σκορ 2-1 στην πρεμιέρα του για τους ομίλους του Conference League.
18: Το πρώτο μεγάλο βήμα για την αναβάθμιση των συνθηκών προπόνησης των αθλητών και αθλητριών της γυμναστικής πραγματοποιήθηκε σήμερα με την υπογραφή της συμφωνίας για τη δημιουργία του νέου σπιτιού της γυμναστικής στο Ελληνικό.
20: Νέα σελήνα για την ελληνική γυμναστική, στο Ελληνικό υπογράφηκε η Σύμβαση Συνεργασίας της Πολιτείας, της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και της Lambda Development, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.
21: Γίνεται ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό και ένα επίσης σημαντικό βήμα για την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Ουσιαστικά δημιουργεί.

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, αγιρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρεστοράντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. 861 Crossman Road, στο Taos Prince. Απέναντι από το Sun Beach New York Orleans. Κάθε Τετάρτη, ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίτη. Και special 25 Νοεμβρίου, η μπριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση. Έλενα Μπάση και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία, ελληνικός μπουφές. Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μοναδικό εκλεκτό ελληνικό εστιατόριο με

0: Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Hauer Park του Τάπος Πριντς στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 707-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 707-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 707-686-8114.
1: Με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτη.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάφος Φίλους. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna. Τάπα Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. St. John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.

0: Λάκης Αλεξάνδρου.
1: Πώς το αντέχεις να μιλάς για χωρισμό? Για μένα θα ήταν η συντελεία του κόσμου.

μόνο κοντά σου η ζωή μου έχει σκοπό. Μόνο κοντά σου νιώθω δύναμη να έχω. Είσαι για μένα,

Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ινών. Από τα Ηνωμένα Πολιτεία Αμερικής και το ελληνικό χωριό ακούτε τη Φωνή των Ινών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Εμένα μόνο από τον Πασχάλη Τερζή.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 18:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Κλίγορε, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising. Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλια. Γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, αγυρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρεστοράντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Taco Springs, απέναντι από το Sun Beach New Records. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίτη και special 25 Νοεμβρίου η μπριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση. Έλενα Μπάση και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία ελληνικός μπουφές από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μοναδικό εκλεκτό ελληνικό εστιατόριο με ελληνική κουζίνα στο Tapos Springs. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές. τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6:30 στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε εις την είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Drew Street γρήγορα ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μοντέρνα μουσική και τραγούδια. Μόνο γιατί με αγάπησες είπα.

Qantas Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Qantas στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Qantas Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Qantas στο 938-6900. Qantas Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Νότις Φακιανάκης, οι σκιές.

και ο Μανώλης Μητσιάς σε μια παλιά του μεγάλη επιτυχία, χρονολογίας 1977, ο τρελός.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas.
0: 27-9-4-5. Σημαίνουμε τη σιωφόρ της Αγίας Τριάδος.
1: I'm Dr. Mariana Lourgas.

Δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας? Είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια, με την μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911.

2310-868-5911. Μη χάσει κανείς. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, στο Τάπος Πέλος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, απορώ.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Κάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα Φάγωνη. Σας περιμένουμε. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Βρέμε Λαχινάκι από την Ξανθή Περάκη.

0: Ήταν η Ξανθή Περάκη, βρέμε λαχρινάκι. Από την ηλιόλου στήκε σε στη Φλόριδα.
1: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Αρέα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: He is Gus.
4: He's Gus.
5: Gus Bilirakis.
6: Gus Bilirakis.
7: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
8: He delivered funding for mental health housing.
9: Gus expanded health care for families in need.
10: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
11: Gus fought for lower costs.
12: And any taxes on tips and overtime.
13: That's why he's Florida's most effective congressman.
14: Gus Bilirakis.
15: Gus is for us.
16: For us.
17: Gus is for us.
18: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
19: Αφροδίτη, μικρή μου μεγάλη αγάπη.

Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φεστιβάλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε αυτό.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογένειά μας, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου

0: Condos Fruits, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Fruits ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Fruits, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Κρήγορε ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
0: Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα.

Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Τάπο Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 707-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 707-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, Ισοτάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι Μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Και στην εκπομπή μας, μοντέρνα μουσική και τραγούδια.

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλγα. Γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, αγυρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρεστοράντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closterman Road, East Otago Springs. Απέναντι από το Sun Beach New York Orleans. Κάθε Τετάρτη, ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίτη. Και special 25 Νοεμβρίου, η μπριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση. Έλενα Μπάση και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία, ελληνικός μπουφές. Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-507-0034. Γεύση Ρεστοράντ, ένα και μοναδικό εκλεκτό ελληνικό εστιατόριο με ελληνική κουζίνα στο Τάπος Πρίνς. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου. Αγάπησέ με.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ρόμπερτ Γουίλιαμ, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες, Αντίο Φίλε.

Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μυθικότης. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούρα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Κόντος Φρούτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φρούτς ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φρούτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969 7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Hauer Park του Τάπο Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India, Rockwich.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, αγυρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. 861 Crossman Road, στο Τάπο Springs. Απέναντι από το Sand Beach Junior College. Κάθε Τετάρτη, ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίτη. Και special 25 Νοεμβρίου, η μπριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση. Έλενα Μπάση και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία, ελληνικός μπουφές. Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μοναδικό εκλεκτό ελληνικό εστιατόριο με

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Πάνος Μαρίνος, στην εκπομπή «Λαϊκά Τραγούδια».

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Themes. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potrips. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, γρήγορα, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Belarakis.
5: Gus Belarakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Belarakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Belarakis and I approve this message.
18: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
19: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
18: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά.
1: σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
2: Ρωτήθηκε και σιωπή, ποιο είδαμε, κύματα σωρό, ποιος είμαι εγώ.
1: Κώστας Χατζής.
2: Πόνες υπόποφες, συνεφιασμένες Κυριακέρους.

0: Ήτανε ο Κώστας Χαντζής στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ.
2: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα το χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
0: Έλενα Σόφη Κωνσταντάκη.

0: Gracias. I'm Dr. Mariana Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές.

ξακουστό για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Τσάπα Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday November 6 4 PM till 10 PM and Saturday November 7 from 11 AM till 10 PM. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India, Rockridge.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: λοιπόν τόσο σοβαρά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Θες να δεις και δράσεις. Mm. Θες να δεις χρώμα, θες να δεις σίγουρα ωραίες χορογραφίες, δράσεις. Πρέπει να βασιστεί πάνω σε αυτό.
2: Να έχει μπουνιές, κλωτσίες, ωραίες.
3: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
4: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ακούτε Φωνή των Ρωμίνων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το χαμός AM.

Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός. Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, γρήγορα, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
1: Φωνή των
0: 7512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, γρήγορα, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.

0: Full Bar Service. Γλυκίσματα και καλή παρέα. Κάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional today.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31

Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greek's Tavern. Στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπο Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Χόρεψε στο ρυθμό μας.

0: χόρεψε στο ρυθμό μου.
1: This is WPSO 1500 in New Paglici and WXYB 5020 in India Rockwich.